93 και 6. Antennes FM.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έχεις να πεις κάτι?
2: Ναι, τελειώνει η εβδομάδα, έχω να πω.
1: Άντε πάλι.
2: Τι να κάνω.
1: Παιδί μου, γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ?
2: Είδες, γι' αυτό περνάει ο χρόνος πιο γρήγορα σε
1: συγγνώμη,
2: μένα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορείς να απολαμβάνεις την κάθε μέρα? Είναι ανάγκη, δηλαδή, να λέμε πω τελειώνει η εβδομάδα?
2: Εάν κάθε μέρα ήταν Σάββατο ή Κυριακή.
1: Άντε,
2: να δεις μια απόλαυση.
1: Θα βαριώσουν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 18 Ιουνίου, παρακαλώ.
2: Αμέ.
1: Και δύο ώρες δικές μας, παρακαλώ επίσης.
2: Όλα δικές μας.
1: Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Τώρα για την διεύθυνση εκπομπής δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
2: Όχι, αλλά για το κορίτσι μας όμως.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη μαγιά.
1: Ποιο?
0: Το να μπορείς να κάνεις τον κόσμο πιο όμορφο.
1: Βεβαίως.
0: Και ιδιαίτερα τους ανθρώπους πιο όμορφους, ρε παιδί μου.
1: Και πραγματικά όμορφους, όχι να νομίζεις.
0: Και καλοντυμένους.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρεις τα κόλπα.
1: Δεν πρέπει.
0: Γι' αυτό λοιπόν, πρόσεξε, σπουδές ομορφιάς και μόδας στις ανώτερες σχολές Α. Παρακαλώ.
1: Το έχω.
0: Έτσι. Το έχεις. Λοιπόν, για να το έχουν και οι υπόλοιποι, να πούμε πού μπορούν να βρουν τα καθέκαστα.
1: Βεβαίως. Mm. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε σπουδές μακιγιάς, κομμωτικής ή σχέδιου μόδας, κάντε σήμερα την εγγραφή σας και καλέστε 210-41-27-14 για τον Πειραιά. Σημειώνεις?
0: Ναι.
1: 210-52-79-500 επίσης ένα τηλέφωνο ή να κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Μην ξεχνάς, υπάρχουν προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Α, πες το μου αυτό.
0: Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν θεά.
1: Θεά, καλά θεά. Εδώ είναι θεά τώρα που είναι 85.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι. Μια
0: έχεις
1: χαρά.
0: Δει φωτογραφίες.
1: Βεβαίως.
0: Πρόσφατες.
1: Πρόσφατες.
0: Μιλάμε για Αν Μάργκρετ.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Το okay. Μεγάλο έρωτα του Έλβις.
0: Ναι, ναι, είχαν κάνει και διάφορες ταινίες μαζί.
1: Είχαν κάνει διάφορα γενικά.
0: Βίβα Λας Βέγκας και
1: ναι,
0: διάφορα
1: και
0: τέτοια. Ναι. Ωραίες ήταν αυτές οι
1: ταινίες. Ωραίες, χαριτωμένες, σεξι.
0: Λοιπόν. Υπάρχει ένα φόρεμα της Αν Μάργκρετ, το οποίο βγαίνει σε δημοπρασία, μωρέ.
1: Γιατί τα πουλάνε όλα, τι έχουν πάθει.
0: Και να πεις τώρα ότι θα πάρουν και πολλά λεφτά.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, είναι ένα σατέν μαύρο φόρεμα που φορούσε και το οποίο λέει ξαναφόρεσε η Κάρπεντερ.
1: Α, η γνωστή Κάρπεντερ, η Σαμπρίνα.
0: Ναι, ναι, ναι, στο δείπνο της Αν Γουίντουρ στο Met Gala. Το είδανε λοιπόν, το θυμηθήκανε και σου λένε τσουπ, κάτσε να το τσιμπήσουμε. Τώρα βέβαια τα λεφτά δεν είναι πολλά.
1: Πόσα είναι?
0: Είναι 3.000 δολάρια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, peanuts.
0: Έτσι, να φανταστείς ότι είναι και παλιό δηλαδή.
1: Μην το συζητάς.
0: 85 η Μάργκρετ.
1: Να μην είναι και 2-3 χρόνια πριν. Ενός αιώνα φόρεμα.
0: Μόνο 3 χιλιάρικα, ε.
1: Αυτό. Εγώ ξέρω γιατί δεν το παίρνω, γιατί είναι πολλά να μου έρθει σε κουτί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Τα έξοδα αποστολής περισσότερα. Σωστή.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα να μου πεις ότι πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα σπίτια μας σαν πυραμίδες για να γλιτώνουμε τους σεισμούς, εγώ δεν.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά μερικές φορές οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά και για τους αρχαίους πολιτισμούς ακόμα. Λοιπόν, άκου να δεις τι διάβασα. Βγήκε μια έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.
0: Μάλιστα.
1: Για το γιατί η πυραμίδα στέκεται, οι πυραμίδες στέκονται ακόμα όρθιες, παρόλο που έχουν υπάρξει σεισμοί και σεισμοί τα τελευταία 3.500 χρόνια.
0: Ναι, γιατί είναι ο τρόπος που είναι χτισμένες.
1: Ακριβώς. Πρώτον, έχουν μεγάλη και πλατιά βάση, άρα είναι χαμηλό το κέντρο του βάρους. Ένα το θετικό. Δεύτερον, είναι απόλυτα συμμετρικές.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, στον πυρήνα της πυραμίδας υπάρχουν μικρότερες, πιο χαλαρές πέτρες μεταξύ τους δεμένες,
0: ναι,
1: ενώ το εξωτερικό είναι πάρα πολύ σφιχτά,
0: ναι,
1: μεταξύ τους. Τι γίνεται λοιπόν? Οι μέσα πέτρες που είναι πιο χαλαρές, ναι, απορροφούν τους κραδασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και στην πραγματικότητα η πυραμίδα μένει απολύτως σταθερή ακόμα και αν κουνιέται το έδαφος. Μάλιστα. Το πόσο σε έχω πείσει είναι αδιανόητο, έτσι.
0: Αν μου πεις εγώ.
1: Δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Να κάνω τέτοιο σπίτι με χαλαρές πέτρες μέσα. Sorry δηλαδή. Αν και να σου πω την αλήθεια, αν το κάνανε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι χαλαρές
1: πέτρες
0: θα πέτανε πρώτα.
1: Από μόνες τους.

0: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, βέβαια. Μωρά. Αλλά πρέπει
1: από
0: να ξέρεις.
1: Μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφών υπηκόμων, τόπα.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου και προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Μην το ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι, παιδιά. Τα ακούμε ήδη.
0: Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των εξαιρετικά απειλούμενων ρινοπιθήκων Τόνκιν στο βόρειο Βιετνάμ. Σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna and Flora International, εξέλιξη που δημιουργεί νέες ελπίδες για τη διάσωση ενός από τα πιο σπάνια πρωτεύοντα θηλαστικά παγκοσμίως. Η έρευνα κατέγραψε ότι ο πληθυσμός των πιθήκων στο δάσος Καουκά έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002, φτάνοντας πλέον τα 160 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά την ομάδα στην περιοχή το 2002, υπήρχαν μόλις 50 πίθηκοι. Οι Τόνκιν είναι ενδημικό είδος του Βιετνάμ και επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το είδος θεωρούνταν ουσιαστικά εξαφανισμένο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν εντοπίστηκαν ξανά μικροί πληθυσμοί σε λίγες περιοχές. Ο Γκαν Σουάν Τσου, υπεύθυνος του προγράμματος προστασίας του είδους για τη Fauna and Flora International, χαρακτήρισε την απογραφή ως μία από τις πιο επιτυχημένες έρευνες του οργανισμού. Το είδος είχε κυνηγηθεί εκτεταμένα επί δεκαετίες, κυρίως για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως τροφή, οδηγώντας τον πληθυσμό του σε κατάρρευση. Μετά την ανακάλυψη της ομάδας στο Καουκά, η Fauna and Flora δημιούργησε σταθμό διατήρησης στην περιοχή και συγκρότησε κοινοτικές ομάδες προστασίας που περιπολούν το δάσος, αφαιρούν παγίδες και αναφέρουν παράνομες δραστηριότητες όπως αποψήλωση και λαθροθυρία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράμματα οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος αντί της εκμετάλλευσης του δάσους. Σύμφωνα με ένα μέλος της κοινοτικής ομάδας προστασίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και των δασικών οικοσυστημάτων συνολικά. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
1: Να νίνα το παιδί μας κα. Να νίνα νι και παρήγγυλα. Να νίνα νιστ πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάντα εδώ, δεύτερη ώρα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Και είναι Πέμπτη, παιδιά. Η Άννα δεν κρατιέται.
1: Εντάξει, δεν κρατιέμαι, αλήθεια έτσι είναι. Κρατιούνται όμως ευτυχώς ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου που είναι μαζί μας.
0: Και πάμε για μια ωρίτσα ακόμη.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε αυτό.
1: Έγινε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το 1976, έτσι, σαν σήμερα, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος, θυμάσαι Θωμά Μαύρο με
0: πουκλά? Πώς δεν το θυμάμαι. Εντάξει, είναι και νέος ακόμη το παλικάρι.
1: Παίρνει μεταγραφή από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών τότε.
0: Πολλά λεφτά.
1: Αλλά και να πάρει και τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων, φίλε μου.
0: Μάλιστα.
1: Θα αναδειχθεί βεβαίως, όσοι δεν τον θυμούνται πρέπει να είναι πολύ μικροί, ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
0: Θωμάς Μαύρος, τεράστιο όνομα, πραγματικά δηλαδή. Okay. Ωραία, πολλά τα λεφτά τότε, έτσι.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Τώρα βέβαια σήμερα αυτά τα λεφτά, εντάξει, πρέπει να έχεις και ένα καλό επάγγελμα, ρε
1: κάτι
0: παιδί
1: πρέπει
0: μου
1: να ξέρεις για να τα πάρεις.
0: Ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλεις να ξεχωρίσεις τον κλάδο της μηχανοτρονικής και των τεχνικών επαγγελμάτων, έτσι. Δηλαδή μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός. Σπανίζουν
1: αυτές. Εμένα να ρωτήσεις, που παίρνω τηλέφωνο και μου λένε ένα μήνα μετά.
0: Ψυκτικός, έχεις ψάξει ψυκτικό?
1: Έχω ψάξει.
0: Μαντάμ, δεν μπορώ, με του χρόνου.
1: Όποτε νομίζετε.
0: Λοιπόν, για όλα αυτά μπορείτε να τα σπουδάσετε, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και online.
0: Βεβαίως. Θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλέστε 210-41-27-14 για Πειραιά και 210-52-79-500 για Αθήνα ή κάντε ένα κλικάκι. www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα.
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό δεν το πίστευα όταν το διάβασα.
1: Για πες, Λιλιά.
0: Δεν το πίστευα γιατί αυτές οι χώρες που αναφέρονται ότι έχουν αυτό το προνόμιο πραγματικά. Δεν πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Ας πούμε, χώρες στον κόσμο που έχουν την πιο φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος ενέργειας, ρε παιδί μου.
1: Πού είναι, στην Βόρεια Ευρώπη?
0: Όχι.
1: Πού είναι?
0: Λοιπόν, Ιράν, Τουρκμενιστάν, Μπαχρέιν και Κατάρ.
1: Έχουν το φθηνότερο ρεύμα.
0: Στις αγορές με τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για το 2026 παγκοσμίως.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ακόμη σε χώρες όπως η Αιθιοπία και το Κυργιστάν.
1: Πού είναι αυτό?
0: Οι χαμηλές τιμές συνδέονται κυρίως με τη μεγάλη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών σταθμών. Έτσι.
1: Έχουν στην Αιθιοπία υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Με έχει τρελάνει.
0: Αμέ. Τώρα βέβαια θα μου πεις ότι εντάξει, αυτές είναι και κάποιες χώρες που δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν είναι. Είναι αληθινά τα στοιχεία.
1: Είναι αληθινά.
0: Είναι αληθινά τα στοιχεία.
1: Μπράβο τους.
0: Και μας βάζουν τα γυαλιά.
1: Κανονικά.
0: Και εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ.
1: Μήπως δηλαδή να πάμε Κυργιστάν, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Μήπως το κάνουμε Ελληνιστάν να τελειώσει.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 18 Ιουνίου του 1930, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο ταξί στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρουμε ποιος το πήρε πρώτος, ξέρουμε όμως ότι δεν χρειάστηκε ποτέ στη ζωή του να πάρει ταξί. Ο γεννημένος το 1942, σαν σήμερα, Ρίτσαρντ Πέρι. Αυτός είχε πολυτελή αμάξια και σοφέρ. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας. Πάμε τώρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, στην οποία έχει διαπρέψει η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, που γεννήθηκε το 1952, σαν σήμερα. Και επιστρέφουμε στη μουσική, όπου το 1983, σαν σήμερα, οι Σουηδοί Yellow κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που είχε για εξώφυλλο μια τρισδιάστατη εικόνα, την οποία βέβαια δεν μπορούσες να τη δεις κανονικά, γι' αυτό οι Yellow έδιναν δώρο σε κάθε βινήλιο και ένα ζευγάρι 3D γυαλιά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Άκου τώρα μαγιά που έκανε αυτός. Μπρέι Φόλς, 27 ετών.
1: Ναι.
0: Έχει ένα τροχόσπιτο στη μέση του πουθενά στο Τέξας και μια μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
0: Και εκεί τι έχει κάνει ο μάγκας. Επιχείρηση ολόκληρη. Έχει 500 τηλεσκόπια μεγάλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά το καθένα από αυτά ανήκει σε κάποιο πελάτη του.
1: Αχ, μη μου πεις live.
0: Ναι, λοιπόν, και τι γίνεται. Μέσα από αυτά τα τηλεσκόπια, λοιπόν, ο κάθε πελάτης που πληρώνει συνδρομή,
1: ναι,
0: μπορεί να μπαίνει ό,τι ώρα θέλει
1: και να βλέπει τον ουρανό.
0: Και να βλέπει τον ουρανό μετάστρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Να, με μαγιά.
1: Δεν μπορείς να πεις δηλαδή, αγάπη μου, σου έφερα τον ουρανό μετάστρα με στο σπίτι.
0: Μπορείς να το πεις.
1: Το πληρώνεις αυτό, βέβαια.
0: Α, και πάρα πολύ, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βέβαια τα πακέτα ξεκινούν από τα 99 δολάρια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και καλά.
0: Αλλά πρόσεξε, φτάνουν μέχρι 400 δολάρια, δηλαδή περίπου 370 ευρώ το μήνα. Ναι.
1: Τέλεια. Για πόσα είπες ότι έχει αυτός, 500.
0: Έτσι, και τι κάνει, τίποτα, κάθεται.
1: Τι να κάνει.
0: Και τι έχει, τι δουλεύει.
1: Πού και πού ξεσκονεί το φακό.
0: Έτσι.

0: Έχουμε μουσική ενότητα.
1: Έχουμε, λέει.
0: Αλλά πριν από αυτό όμως, έχουμε και κάτι άλλο.
1: Έχουμε σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής. Πού?
0: Στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Μπορείς να εξασφαλίσεις προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ναι.
0: Καλώντας το 210-52-79-500 και το 210-41-20-7-14 ή να κάνεις και ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
1: Και δεν είναι ότι και ότι. Δουλεύεις και με εργαλεία AI.
0: Αμέ, τι νόμιζες. Πάμε τώρα στη μουσικούλα μας. Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια προφητικά από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 70, τα οποία από τότε, φιλενάδα, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μιλάγανε για κλιματική αλλαγή από τη δεκαετία του 70. Τόσο μπροστά ήταν αυτή.
1: Και ποιος τους άκουγε?
0: Ένα από αυτά λοιπόν είναι και το Mercy Mercy Me, το Ecology Song, Marvin Gaye. Φοβερό πραγματικά. Λοιπόν, ένα από τα πολύ ξεχωριστά τραγούδια που βγήκαν μέσα από τη Motown.
1: Στίχη μουσική, εξαιρετική.
0: Ναι, 1971, από το άλμπουμ What's Going On. Εκείνη την εποχή, λέει, ο κόσμος ίσως δεν είχε ακούσει τη λέξη οικολογία και το αριστουργηματικό τραγούδι του Gaye μπορεί να ήταν ένα από τα πρώτα που ασχολήθηκαν με τη δηλητηρίαση ψαριών από υδρά αργύρω.
1: Άκου τώρα, μισό αιώνα πριν.
0: Λοιπόν, πού πήγε ο τύπος. Λοιπόν, πάμε.

0: φωνή όμως αυτός ο άνθρωπος.
1: Τι φωνή και τι τραγούδι.
0: Πα, μπράβο, Ηλία.
1: Και ξαναλέω, 1971, έτσι.
0: Και μπράβο και του Μάρβιν.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Άντε. Επειδή εσύ βιάζεσαι, αύριο είναι η Παρασκευή.
0: Α, μπράβο, έτσι. Εντάξει, θα τα πούμε.
1: Θα το περιμένουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία. Τον Ηλία Ξινόπουλο, οκ. Okay.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε
1: και να μην
0: καλά.
1: Είστε βιαστικές και βιαστικοί όπως η Άννα. Θα έρθει και η Παρασκευή. Εντάξει.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
4: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι προ-Παρασκευή. Είναι το 18ο πρωινό του Ιουνίου. Και είμαστε και σήμερα εδώ λίγα λεπτά μετά τις 9 να φτάσουμε ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86, 640 και 50. Τα Facebook, τα μεσεντζέρια, τα SMS, τα Instagram, τα email. Να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα. Τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Γεια σου, Ελενάκη.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Γεια σου, Τσουρεκάκη.
1: Τι κάνετε?
0: Α, καλά είμαστε. Προπαρασκευή.
1: Προπαρασκευή, ωραία.
0: Σήμερα φτιάχνει και ο καιρός, θα καεί ο τόπος, παιδιά, σήμερα.
1: Ναι, έτσι πρέπει.
0: Καλοκαίρι στον Αντένες. Μια στροφή πριν τελειώσει και αυτή η εβδομάδα.

0: Τι έγινε ρε σκηνοθέτη? Με Σελίν Ντιόν ο σκηνοθέτης σήμερα στο ξεκίνημα.
1: Πολύ
0: I just walk away. Μπα μπα μπα μπα. Μπα μπα μπα μπα μπα. Χαιρετώ Αργύρι Driver. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλή προπαρασκευή με υγεία. Γεια σου ρε Driver, Λεβέντη. Λοιπόν, βλέπω εδώ και Γρηγόρης, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα και καλή προπαρασκευή Έλληνα και Χρήστο. Με υγεία στο δρόμο. Για σας μπορεί να έρθει κάποιος, είσαστε σε ασφαλτοστρόνη, είναι ανοιχτός ο δρόμος, ρωτάω για να ξέρω. Τι σκοπό έχεις κύριε Γρηγόρη? Ρωτάει.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν μας τρώνε το δρόμο και είναι τίποτα κλειστή η δρόμη εδώ πέρα και θέλει να έρθει ο Γρηγοράκης. Τα υλάκι τρώνουν από ό,τι ξέρω.
1: Καλυθέα πάντως είναι λίγο.
0: Καλυθέα δύσκολο, δεν βλέπω καλυθέα.
1: Οι δρόμοι ανοιχτοί.
0: Και τα σκυλιά δεμένα.
1: Και οι οδοστρωτήρες μαζεμένοι.
0: Έτσι, μπράβο. Άιντε Γρηγοράκη μου, άιντε. Ο Στράτος μου στέλνει ένα γλυκό εδώ με σωρόπια, με βατόμουρα και τέτοια.
1: Δεν έχω χωνέψει ακόμα από χθες.
0: Καλά, έχεις πάθει πλάκα, Έλληνα.
1: Μα το Θεό, έχω σκάσει.
0: Είσαι πολύ δυνατή, Έλληνα.
1: Έχω σκάσει.
0: Σε θαύμασα χθες.
1: Αλήθεια λέω ότι δεν έχω.
0: Χθες είναι έτσι όπως πρέπει να είσαι.
1: Δεν έχω χωνέψει, το λέω αλήθεια. Είμαι ακόμα φουσκωμένη. Δεν έχει κάνει πέψη το σύστημα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν αντέχω. Νιώθω ότι θα μου βγει το φαγητό από τη μύτη.
0: Όχι, ρε Έλενα. Πιες μια σόδα. Πιες μια σόδα.
1: Δεν πάω να πιω όλο το βόσπορο.
0: Εσύ γιατί
1: δεν
0: τα έφαγες όλα και δεν τα έδωσε εμάς που αντέχει το πεπτικό μας σύστημα? Τι θέλεις το βάζ μέχρι και την τελευταία σαλτσούλα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν πρέπει να ξανακάνω αυτό το λάθος. Να μην φάω το μεσημέρι.
0: Μη στεναχωριέσαι, Ελληνάκη. Έτσι, μπράβο. Να μην φας το μεσημέρι. Μπράβο. Έχεις δίκιο. Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζω. Και συνεχίζω και φτάνω λίγο στους χορηγούς μας και σήμερα.
1: Άντε να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε. Μια κουβέντα είναι αυτή.
1: Με φαγητό θα ξεκινήσουμε, μήνα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί έτσι πάει, παιδιά. Πρέπει να βάλεις κι άλλο από πάνω για να κάτσει.
0: Καλά. Πολύ σωστή.
1: Οπότε πάμε Αγκίστρι. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Με το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Πάμε να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα που κάνουν εκεί τα παιδιά, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Βρείτε μου κάτι καλύτερο για καλοκαίρι. Τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες. Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, είναι πεντανόστιμο. Όπως και το σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Γενικώς το ψαράκι το καλοκαίρι είναι αυτό που χρειαζόμαστε και όλα αυτά τα τριγύρω, δηλαδή τα θαλασσινά. Πάμε λοιπόν στο καταπληκτικό περιβάλλον στο Αγκίστρι, εκεί στην αυλή μας, ειδικά τώρα που ξαναέφτιαξε επιτέλους ο καιρός, να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία, αλλά βεβαίως μπορεί να συμβούν και σπίτι σας. Delivery λοιπόν από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Θα χαιρετήσω τον φίλο μου, τον δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Τζίμα.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη Τζίμα.
0: Όλο το χωριό είναι θυμωμένοι, λέει, με την περιφέρεια κύρωσαν το φωτισμό του χωριού Βέργας, ντροπή. Είμαστε κάτοικοι β' κατηγορίας, κρίμα.
1: Γιατί έγινε?
0: Θέλουμε
1: αυτό?
0: Απάντηση στον κύριο Μανατίδη. Θέλουμε το φωτισμό πίσω στο χωριό μας. Και όχι να τις πάνε αλλού. Είναι αυτές οι. Που έβαλαν και εδώ στην
1: Καστοριά.
0: Με τον ήλιο που είναι. Και ήταν, λέει, να βάλουν στον Βέργα και τις πήραν από εκεί και τις πήγαν αλλού. Και είναι τώρα όλοι θυμωμένοι. Μου στείλει και φωτογραφίες εκεί. Και επίσης, λέει, να επισκευάσουν και τα καλώδια στις κολόνες στην κλεισούρα. Προς Δαούλη, πριν σκοτωθεί κανείς, χρόνια φωνάζει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Το κρατάω το μήνυμα, φίλε Γιάννη, με την πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε εδώ, Δημήτρη Σαββόπουλο.
1: Σήμερα τι θα έχουμε?
0: Σήμερα τι θα έχουμε, αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Αυτό δεν το σκέφτηκα, ότι μπορεί να έχουμε και θέματα σήμερα. Ναι. Βαρύτερο από το σίδερο, γλυκότερο από το μέλι. Μήτε στα χέρια πιάνετε, μήτε στην τσέπη μπαίνει. Τι είναι?
1: Βαρύτερο από το σίδερο.
0: Γλυκότερο από το μέλι.
1: Ναι.
0: Μήτε στα χέρια πιάνετε, μήτε στην τσέπη μπαίνει. What is it?
1: Θα πω, What is this? Θα πω η αγάπη.
0: Η αγάπη. Κοντά είσαι. All this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes. Αυτό μας το βάζει το ένιγμα τώρα, τη σπαζοκεφαλιά, ο κύριος Στράτος.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάστε παλιά τα περιοδικά με τις σπαζοκεφαλιές. Έχουμε ζήσει, Παναγία. Θα φύγουμε αυτή τη ζωή πλήρης ημερών και εμπειριών. Λοιπόν, μπράβο. Βεβαίως η απάντηση είναι γνωστή. Για να σας δω λίγο στη σπαζοκεφαλιά που βάζει ο κύριος Στράτος σήμερα.

0: ματάρα. Και μπράβο σου κύριε Γρηγόρη, και μπράβο σου κύριε Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτωρο. Είναι ο ύπνος, παιδιά. Βαρύτερο από το σε βαρύ ύπνο.
1: Ναι.
0: Γλυκότερο από το μέλι. Δεν είναι γλυκό σε ύπνο.
1: Ναι.
0: Μήτε στα χέρια πιάνετε. Πιάνετε στα χέρια ο ύπνος.
1: Όχι, όχι.
0: Μήτε στην τσέπη μπαίνει. Μπαίνει στην τσέπη ο ύπνος.
1: Όχι.
0: Και είναι ο ύπνος, παιδιά, βέβαια.
1: Κάποιοι βέβαια τον έχουν στο τσεπάκι, σαν εσένα. Και εμένα εδώ που τα λέμε, δεν δυσκολεύομαι πολύ.
0: Τραβάμε, ρε φίλε.

0: Μη στεναχωριέστε για την ακρίβεια, παιδιά. Έχουμε πια τη λύση. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε το πόσο κάνει.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Πολύ δυνατό. Το πόσο κάνει, παιδιά, τι είναι. Θα μπαίνεις εσύ, θες να πάρεις τώρα ένα πάκο μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Θα μπαίνεις μέσα στην εφαρμογή πόσο κάνει και θα σου λένε αυτοί.
1: Κάνει
0: πού
1: τόσο.
0: Είναι το φθηνότερο μακαρόνι και πού είναι το ακριβότερο. Κατάλαβες.
1: Και θα γυρνάω το σούπερ.
0: Και θα γυρνάω όλα τα σούπερ όλη τη μέρα, τη δουλειά άλλη δεν έχω. Για να βρω το φθηνότερο και έτσι θα καταπολεμήσω.
1: Την ακρίβεια,
0: Βεβαίως, αυτός που το έχει ακριβά θα μπαίνει και αυτός το πόσο κάνει και θα λέει μετά. Α, ακριβό το έχω. Ο ανταγωνισμός παίζει χαμηλότερα. Άρα λοιπόν πρέπει να το κατεβάσω κι εγώ και έτσι θα κατηβαίνουν οι τιμές.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο ελεύθερο χρόνο πιστεύει η κυβέρνηση ότι έχουμε?
0: Άπλετο.
1: Ναι.
0: Άπλετο. Άπλετο.
1: 13 ώρες μας έχει βάλει να δουλεύουμε.
0: Βέβαια πρέπει να σου
1: πότε να κάτσω να ψάξω και στο πόσο κάνει όλα τα σούπερ μάρκετ και να τα γυρίσω κιόλας. Ένα-ένα για να ψωνίζω.
0: Σε όλο αυτό πρέπει να σου πω όμως έχει εμπλοκεί η Δυτική Μακεδονία, το πιστεύεις? Και πιο συγκεκριμένα η γειτονική μας Πτόλεμαϊς.
1: Μάλιστα, γιατί?
0: Γιατί η εταιρεία που έφτιαξε αυτό το σύστημα το πόσο κάνει είναι Πτολεμαϊδιώτικη.
1: Μπράβο στα παιδιά. Δεν μου φταίνουν τα παιδιά.
0: Και η Βότο.
1: Ναι, δεν μου φταίνε, ξαναλέω, τα παιδιά.
0: Είναι μια startup πρότυπο για τη, από τη Δυτική Μακεδονία.
1: Μπράβο, ξαναλέω, μπράβο στα παιδιά. Βέβαια. Ωραία είναι η ιδέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Χρόνο υλοποίησης δεν έχει ο μέσος Έλληνας.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν οι τιμές θα πέσουν συγκρίνοντας ποια είναι η χαμηλότερη και η υψηλότερη ή αν κάτι άλλο πιο δραστικό να τους βάλει λίγο χέρι αυτούς τους.
1: Σούπερ μαγαζάτορες.
0: Σούπερ μαγαζάτορες που ελέγχουν το σύνολο της διακίνησης των τροφίμων στη χώρα. Κάνα 5-6 είναι και αυτοί, δεν είναι πολλοί.
1: Ναι, εύκολο είναι.
0: Είναι τα καρτέλ τα λεγόμενα.
1: Σε ένα τραπέζι μπορούμε να
0: αυτούς δεν μπορούμε να τους βάλουμε λίγο χεράκι.
1: Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο.
1: Τι είναι, σαν εσένα που βάζεις χεράκι εκεί. Στα μηνύματα.
0: Chris Rea, The Road to Hell. Καλημέρα σας και καλή Πέμπτη με υγεία. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Μου βρήκε κάτι, μου στέλνει εδώ τώρα ο κύριος Παναγιώτης με κεφαλάρι. Τι λέμε στο παγωτό πριν βγει από το ψυγείο?
1: Λιώνω για σένα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι λέμε στο παγωτό, παιδιά, πριν βγει από το ψυγείο? Έλα παιδιά μου, έλα παιδιά μου. Ναι κύριε Παναγιώτη, ναι κύριε Παναγιώτη, είστε πολύ ωραίος. Κύριος Παναγιώτης βρήκε την πηγή που τα βρίσκω κι εγώ. Καταλάβες.
1: Λες.
0: Ναι. Το έχω σκοπό να το πω αυτό σήμερα. Δες βγήκε. Τίποτα άλλο να και παραδίνεσαι. Οι ακροατές μου πρέπει να είναι πάρα πολύ ντεφορμέ. Τίποτα δεν γίνεται. Χαιρετώ και τον Στέφανο τον αγαπημένο. Και πάμε και χορηγούς πριν σας δώσω την απάντηση, εκτός αν το βρει κανείς.
1: Πάμε στην Energon.
0: Μελέτες κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Απόλυτη ενημέρωση και σωστή ενημέρωση στα πάντα γύρω από το αέριο. Να ξέρετε ανά πάση στιγμή πού βρισκόμαστε. Και σε αποκλειστικότητα και η γερμανική λεύτεση υγραερίου και φυσικού αερίου από τη Wolf. Ό,τι καλύτερο υπάρχει βέβαια. Στην Ευρώπη. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας είναι εδώ τα παιδιά θέρμανσης. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων για κατζά και ηλιακή θερμοσύφωνος. Καινοτόμες επιλογές για την απόλυτη οικονομία. Φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γοσλιόπουλος. Είναι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Στο 44-104. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, είμαστε στην Energon. Και Έλληνα, το βρήκε ο στράτος.
1: Για
0: Θεός
1: πες.
0: Φυλάξει Παναγία μου. Θεός φυλάξει. Τι λέμε στο παγωτό πριν το βγάλουμε από το ψυγείο? Έβγα έξω, έβγα, έβγα, έβγα, έβγα. Καλό. Πολύ ωραίο, γουστόζικο.
1: Καλημέρα να πω στη Μένη, η οποία μου στέλνει διάφορα καφεδάκια. Το ένα καφεδάκι είναι το καφέ της χαράς, της αγάπης, της ελπίδας, της πίστης, της υγείας, της δύναμης. Καλημέρα μας εύχεται η Μένη και να χαιρόμαστε τον brother.
0: Τον brother σήμερα, και παιδιά, κερνάει ο σταθμός σήμερα. Ο διάδοχος έχει γενέθλια, παιδιά, σήμερα. Γι' αυτό τον φωνάζουμε και Τζουν, φυσικά, γιατί είναι και junior και γεννήθηκε και τον μήνα Τζουν. Οπότε νομίζω ότι τέριξε απόλυτα το χαϊδευτικό Τζουν.
1: 30
0: Τζουν, μπράβο του, μεγάλος το παλικαράκι.
1: Αν ο Τζουν είναι 30, εγώ πόσο είμαι?
0: 29.
1: Γιατί εγώ νομίζω ακόμα 30 είμαι. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, ρε Φάβη.
0: Κι όμως κυρία μου, και οι άντρες κλαίνε, βεβαίως. Και ο Σταύρος το βρήκε έβγα, μου λέει. Μπράβο, ρε Σταύρο.
1: Το οι άντρες κλαίνε πόσο είναι.
0: Μπράβο, ρε Σταύρο. Ε?
1: Το οι άντρες κλαίνε πόσο είναι.
0: Και όμως κυρία μου που είπε. Και όμως κυρία μου και οι άντρες κλαίνε.
1: Α, καλά.
0: Από το τραγούδι βγαίνει.
1: Α, καλά.
0: Λοιπόν. Να πάω σε διάσημα γενέθλια σήμερα.
1: Μια και πιάσαμε τώρα, ναι.
0: Εκτός από τον brother, παιδιά, ο brother έχει γενέθλια σήμερα. 30, το γράφει κιόλας.
1: 30 το γράφει.
0: Είναι τίμιος. Το είμαι τίμιος. Το γράφει κιόλας.
1: Ωραία,
0: φίλε. Μπράβο του. Έχει ο Μίλτος γενέθλια σήμερα. Η Πέττη έχει, η αγαπημένη μας Πέττη έχει σήμερα γενέθλια. Γεια σου Πέττη. Πέττη Εφρεμίδου, γεια σου Πέττη μου. Η Γεωργία έχει σήμερα γενέθλια. Ο Πάνος, ο Αχιλλέας, η Τζούλια, η Αθανασία, ο Γιάννης. Μπράβο, παιδιά, να σας χαιρόμαστε.
1: Χρόνια πολλά. Όλα.

0: Είναι χθες Έλληνα, Πορτογαλία, Κόγκο, Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το Κόγκο.
0: Σ' άρεσε το Κόγκο, μπράβο, μπράβο. Πάθος, έτσι.
1: Ξέρετε, μου φάνηκαν ότι πήγαιναν. Δηλαδή, πιστεύω ότι πριν ξεκινήσει ο αγώνας στα αποδυτήρια,
0: ναι,
1: κάθονταν και συζητούσαν και έλεγαν: εντάξει, τώρα λογικά θα χάσουμε. Πάμε και ό,τι γίνει.
0: Πάμε
1: να
0: του φάμε, πάμε να του φάμε.
1: Δηλαδή, ήταν αυτό το πνεύμα. Μάλιστα. Και μ' άρεσε, αυτή η φιλοσοφία.
0: Άντε, μπράβο.
1: Που ξέρει ότι παίζει με έναν καλύτερο από σένα.
0: Ναι.
1: Αλλά λε τώρα εντάξει, μπε μέσα, μην φοβάσαι.
0: Ναι.
1: Και φαινόταν αυτό στο παιχνίδι. Δηλαδή, του έκαναν εκεί κάτι. Χαχα, κάτι τρίπλες, κάτι τέτοια. Που νομίζω ότι έτσι μ' άρεσε.
0: Πάντως ο κουβάς ο ένας μετά τον άλλον στο Μουντιάλ, αν παίζεις το στοίχημα, έτσι. Μπράβο.
1: Μην παίζεις το στοίχημα.
0: Κοίταξε να δεις. Όμως άμα το πιάνεις αυτό, πολύ δυνατά μάτς. Πώς θα γίνει, γεια. Λοιπόν,

0: Γεια σου Ειρηνάκη, καλημέρα Χρήστο Ελληνά, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι το παλικάράκι σας. Πάντα επιτυχίες το εύχομαι. Σύνοτι κάτι μου ανακοίνωσε χθες πολύ εντυπωσιακό ο brother.
1: Ο Κίμων.
0: Ναι. Τα άμαθες κι εσύ.
1: Ναι, τα ξέρω καιρό τώρα.
0: Ναι. Τι ώρες θα του κάνουμε την έκπληξη, είπες? Μεσημέρι ή απόγευμα?
1: Η εκδοχή να μας ακούει, ας πούμε. Δεν σου πέρασε το μυαλό.
0: Όχι, γιατί του είχες πει ότι σου ετοιμάζουμε κάποια πράγματα.
1: Το μεσημεράκι, φαντάζομαι, ξέρω.
0: Το μεσημεράκι, μάλιστα.

0: Και μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι και...
1: Και κουφώματα σμάλης φυσικά. Έτσι, μαζί μπράβο. Μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες οι θωρακισμένες, με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες, μην μας φάνε μύγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε φυσικά να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 2467081944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Ενδημοσιασμένοι βλέπω εδώ το κοινό μας από το πόσο κάνει. Πόσο κάνει, πόσο κάνει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έτσι πως κλωράλεις λίγο στο Facebook, βγάζει τις τελευταίες μέρες καραμελωμένο γαλακτομπούρικο Κατερίνη.
1: Σε τρολάρει.
0: Ένα πράγμα.
1: Σε τρολάρει άπειρα το Facebook. Πείτε δεν στο κάνει.
0: Πώς το κάνω αυτό, ρε φίλε. Καραμελωμένο γαλακτομπούρικο Κατερίνη. Και λέει ότι άμα το παραγγείλεις, το στέλνουμε το λεωφορείο. Άκου τώρα εσύ.
1: Α, τι λες, και τέτοια.
0: Απίθανα πράγματα. Καραμελωμένο γαλακτομπούρικο. Θα πω το φίλο μου το Βασίλη ή το φίλο μου το Λευτέρη να μου φτιάξουν καραμελωμένο γαλακτομπούρικο στον Ιφαντίδη. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να έχει Κατερίνη για να μην έχω εγώ εδώ πέρα. Το κάνει και στρόγγυλο έτσι που πουκωτό, το κόβει και στα τέσσερα και γίνεται...
1: Δεν μ' αρέσει πολύ το γαλακτομπούρικο, να πω την αλήθεια.
0: Το καραμελωμένο.
1: Ούτε το καραμελωμένο, ούτε το... Δεν μ' αρέσει.
0: Τι, φτάνουμε για διάλειμμα, ρε παιδιά, κιόλας. Μαζί μας πάντα είναι...
1: Μαζί μας πάντα είναι και το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Αυτά πρέπει να σου γίνουν συνήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Οι υγιεινές απολαύσεις πρέπει να σου γίνουν συνήθεια. Υπάρχουν, ψάξτε, στο αβοκάντο θα τις βρεις. Γιατί στο αβοκάντο πηγαίνουμε εκτός από τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, που είναι τώρα το καλοκαίρι ό,τι καλύτερο, και για όλα τα υπόλοιπα ωραία λαχταριστά πράγματά του, για τους φυσικούς μας χυμούς, τέλειοι φυσικοί χυμοί συνδυασμοί γεύσεων τους φτιάχνουν τα παιδιά άψογα συσκευασμένοι, για τις φρουτοσαλάτες μας που είναι πεντανόστιμες και αυτές γεμάτες χρώματα και βιταμίνες, για τα σνακ μας, όλα τα σνακ μας θα τα βρείτε, και το πρώτο, το κλασικό σνακ με το οποίο ξεκινήσαμε, θυμάστε, με βιολογικό γιαούρτι από τη Φάρμα Μόσχου, με καστοριανό μέλι, με φυσικό βούτυρο χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ είναι χωρίς ζάχαρη, με βιολογική γκρανόλα, με φρεσκοκομμένα φρούτα, το γιαούρτο cheesecake και το καινούριο μας σνακ Chia Pudding, που πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Είναι έξτρα καλοκαιρινό. Έκαναν και μια μικρή έτσι αλλαγή στο Chia Pudding, το αναβάθμισαν ακόμα περισσότερο τα παιδιά, να το δοκιμάσετε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Λοιπόν, τον έκλεισε τον Πούσιτς τελικά ο ΠΑΟΚ. Άρε, ναι. ΠΑΟΚ και Πούσιτς, θα πάμε ψηλά. Είναι πολύ δυνατός, παιδιά. Ολλανδός, από ό,τι έμαθα, είναι. Πούσιτς Ολλανδός. Δεν πάει το όνομα τώρα με τον Ολλανδό. Τι Ολλανδός Πούσιτς είναι αυτό? Κάνει, λέει, πολύ ψηλό pressing.
1: Πιέζει.
0: Ε,
1: πιέζει
0: πολύ.
1: Δεν κάνει καλό.
0: Πολύ επιθετικό παιχνίδι. Πολύ επιθετικό.
1: Πιέζει, δεν κάνει καλό.
0: Όλοι μπροστά, όλοι μπροστά. Κανένας πίσω. Οι ομάδες του, λέει, βάζουν πολλά γκολ, κατάλαβες.
1: Το ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ.
0: Να βάζει πολλά γκολ.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτοί που βάζουν πολλά γκολ τρώνε και πολλά. Αυτό είναι επειδή είναι όλοι μπροστά, κατάλαβες. Ναι. Οπότε να περιμένουμε έναν ΠΑΟΚ που θα βάζει πολλά γκολ, αλλά και που θα τρώει πολλά γκολ. Αυτό να το έχουμε υπόψη. Όσα βάλουμε και όσα φάμε.
1: Έτσι όσα φάμε και όσα πιούμε.
0: Και όσα αρπάξει.
1: Ο παθός μας.
0: Ο Πούσιτς.
1: Ο Πούσιτς.
0: Ο τέρμας του ΠΑΟΚ. Ποιος θα είναι? Ποιος θα παίζει, λες? Παβλέγκας. Θα δούμε. Οπότε, για να δούμε λοιπόν. Προχωράμε. Τι, φτάσαμε και όλα στο διάλειμμα, Ελενάκη?
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά. Πάμε χορηγούς και αμέσως μετά πάμε και στο διάλειμμα μας.
1: Α, τώρα θα πάμε χορηγούς.
0: Βέβαιως, πάμε λίγο.
1: Γιατί
0: να...
1: πήγε και 31, το με έχει σταμάξει.
0: Δεν πήρα.
1: Ωραία, θα πήγε, θα μας πας, φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, ελκυνεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνο θα δώσω από το Φροντίζω που είναι το 2467-5061-91 και 6959-22-41-11.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
1: Καλά ξεκίνησε η μέρα. Ναι. Θα πω 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Όχι, Ρέλνα.
1: Πόσο?
0: 18,8 η βαθμή του Κελσίου.
1: Θα είμαι κάτω
0: ή
1: θα είμαι πάνω. Δεν το πετύχω ποτέ.
0: Προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αχαιμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
5: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
8: εσένα θα ρωτήσουν.
7: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Antennes FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Πριν κύριε Χρήστο το πόσο κάνει, θα πρέπει να μας πούνε πού θα τα βρούμε.
1: Μπράβο.
0: Για να φτάσουμε στο πόσο κάνει, πρέπει να μας ρωτήσουν πού θα τα βρείτε. Σωστό. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά, πάμε για το επόμενο ημιωρό.
1: Άντε με το καλό.
0: Με πήρε και ο Μπίλαρος.
1: Ναι.
0: Μου λέει τη διαφήμιση παλιά, Παξός και Ξερός, τη θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Κληρωθήκαμε ο Παναθηναϊκός να παίξει με τους Παξούς. Άκου τώρα από την Ουγγαρία λέει. Στα προκριματικά
1: Έλενα. Υπάρχουν Παξί στην Ουγγαρία?
0: Που ξέρω εγώ τώρα, όλα τα κλέβουν από την Ελλάδα παιδιά. Μη δουν τίποτα κανένα καλό όνομα. Και λες να περάσουμε ή θα είναι Παξός και Ξερός όντως?
1: Δεν ξέρω. Πάντως χαιρετισμού σε όλα τα Καστοριανά παιδιά που δουλεύουν στους Παξούς. Διότι μπράβο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει.
0: Πιο πολύ από τη Σαντορίνη.
1: Είναι απικία και εκεί.
0: Απικία και στους Παξούς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Παξί. Καλημέρα. Αν μας ακούει Καστοριανός Παξούς, θα στείλει ένα μήνυμα ρε παιδιά.

0: τους πρώτους συναδελφούς στα ΣΕΤΑ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Χαιρετώ και Νίκο Κωτόπουλο.
0: Άρα, Ολυμπιακάρα μου.
1: Ολυμπιακάρα. Την καλημέρα μας, την καλημέρα. Υγεία και χαρά, Νίκο μου, να σε καλά.
0: Να σας πω ότι σήμερα στις 11
1: ναι.
0: ξεκινάει και η έκθεση για την οποία μιλούσαμε τις προάλλες, το Λεμόνι.
1: Το Λεμόνι.

0: Ξέρετε τι γίνεται και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα έγινε το πρώτο ψιλοτρακάρισμα στην περιοχή.
1: Ναι, ναι. Ήταν και η τροχιά χθες και πάει, καθότανε.
0: Ήταν και
1: αλλά
0: η τροχιά εκεί, ναι.
1: Έχει συνεχίσει, υποδρόμος ήταν αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει, προσπαθεί να ανεβαίνει.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι, βλέπετε. Όχι, είναι σημαντικό έτσι πως το λέτε, γιατί είμαστε στον αέρα τώρα και
1: ναι,
0: σας
1: ναι.
0: ακούν οι άνθρωποι. Βλέπετε και τώρα οδηγούς που προσπαθούν να στρίψουν από κύκλον προς τα πάνω.
1: Ανεβαίνουν κιόλας, ανεβαίνουν. Δεν είναι
0: αν είναι δυνατόν, παιδιά. Παιδιά, θα σκοτωθείτε.
1: Και στις δύο κατακτήσεις. Και ο κόσμος τώρα δεν το έχει πάρει, δεν το έχει καταλάβει ακόμα.
0: Ενώ έχει κάτι πινακίδες, να! Δηλαδή, πιο μεγάλη πεθαίνεις από την πινακίδα αυτή, δεν έχει.
1: Δυστυχώς η συνήθεια είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει.
0: Χθες είδατε τροχιά, τι ώρα την είδατε εκεί?
1: Το πρωί, τέτοια ώρα περίπου. Υπήρχε τροχιά και να δίνει διευκρινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρίσκεται κάθε μέρα η τροχιά εκεί για μια εβδομάδα.
1: Καλό θα είναι να βρίσκεται εκεί πέρα για να βοηθήσει λίγο τον κόσμο να το συνηθίσει.
0: Ναι. Εσείς τον περπατήσατε καθόλου με την καινούργια κατάσταση στην ιστορία αυτή? Σας φαίνεται πιο καλά, πιο βολικό ή όχι?
1: Εντάξει, το θα φανεί στην πορεία, γιατί τώρα είναι πρώτες μέρες, ακόμα λίγο δυσκολευόμαστε να το συνηθίσουμε.
0: Να το συνηθίσουμε. Είναι η δύναμη συνήθειας, όπως ακριβώς το λέτε.
1: Αυτό, ναι, είναι η δύναμη συνήθειας.
0: Πάντως, είναι σημαντικό και το κρατάμε αυτό που μας λέτε. Βλέπετε τώρα οδηγούς που συνεχίζουν το παλιό τροπάρι. Παιδιά, δεν ισχύουν αυτά.
1: Και το κακό είναι κιόλας ότι κάνουν και αναστροφή από τη μια λωρίδα στην άλλη που απαγορεύεται και αυτό.
0: Απαναγία μου. Όλος ο ποινικός κώδικας μαζί.
1: Δεν βάζουμε λίγο μυαλό.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ αυτό, πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Ευχαριστώ.
1: Και να μην γίνει κανένα τύχημα.
2: Ναι, το ευχόμαστε.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παιδιά, λίγο προσοχή, την προσοχή σας, παιδιά. Είναι ωραίο αυτό που παίρνει ο φίλος τώρα εδώ πέρα. Γιατί? Δηλαδή, δεν το άκουσες. Ωραία, δεν το άκουσες. Πάει στο καλό, δεν το άκουσες. Δεν το διάβασες. Όλοι το γράφουν, όλοι το λένε, σχήματα βάζουν, ζωγραφιές βάζουν. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι παραπάνω. Ανθρωπίνως δυνατό, δεν γίνεται κάτι. Ανακοινώσεις χιλιάδες. Δεν είδες, δεν άκουσες
2: τίποτα.
0: Το σήμα ρε άνθρωπε, δεν το βλέπεις που δεν στρίβεις.
2: Εγώ που ξέρετε.
0: Τι στο καλό
2: ξέρετε
0: δηλαδή,
2: ότι δεν οδηγώ. Δηλαδή έχω πάρει το διπλωμά μου και δεν οδηγώ.
0: Ναι.
2: Είμαι σίγουρη ότι ξέρω τα σήματα καλύτερα από το 80% των οδηγών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην πόλη τουλάχιστον.
0: Γι' αυτό είσαι καλύτερη συνοδηγός που κυκλοφορεί σε αυτή την πόλη.
2: Δηλαδή βέβαια στο σήμα.
0: Και το είναι και μεγάλο. Πόσο μεγάλο δηλαδή πρέπει να το κάνουν? Να το γράψουμε και κάτω στο δρόμο. Λοιπόν, εκεί στο Δήμο, γράψτε κάτω στο δρόμο, δεν στρίβουμε.
2: Μπράβο. Δεν στρίβουμε.
0: Δεξιά.
2: Μόνο ανεβαίνει.
0: Απαγορεύεται δεξιά.
2: Και από την άλλη θα γράψετε μόνο κατεβαίνει. Τι, δεν ξέρω.
0: Βάλτε μια
2: μην
0: μεγάλη
2: μπαίνετε.
0: Πινακίδα σαν αυτή που έχει στην Εγνατία. Πέρα-πέρα.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν στρίβουμε δεξιά.
2: Λοιπόν,
0: τι
2: και τώρα,
0: άλλο να
2: και τώρα που το θυμήθηκα.
0: Και πάλι θα στρίβουν. Και να τα κάνουν
2: καλά, ναι, έχει δίκιο. Πάλι θα στρίβουν. Αλλά τώρα που το θυμήθηκα θέλω να πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, έτσι και ξαναδώ. Όχημα να κατεβαίνει την Καλλιθέα.
0: Μάλιστα.
2: Πατημένο. Πατημένο, ειλικρινά.
0: Εσείς που κατεβαίνετε την Καλλιθέα, γιατί καζώνετε.
2: Θα γράψω τις πινακίδες σας και
0: μη
2: σας βρω.
0: Στην τροχιά.
2: Και ειδικά κάποιοι που είστε πάνω των 80 και δεν έχετε και τα ανακλαστικά. Ωραία.
0: Πάνω από τον 80 τρέχουν την κατηφορά.
2: Μη σας βρω.
0: Χειρότερα Παναγία.
2: Δηλαδή, αν σας πεταχτεί κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε τα ανακλαστικά να αντιδράσετε, ρε θηρία.
0: 80ρες.
2: Έχετε, πείτε την αλήθεια.
0: Τίποτα.
2: Δεν θα πηγαίνετε πατημένοι, πηγαίνετε με 30.
0: Πότε το πρόσεξε αυτό, παιδάκι?
2: Προχθές κοντέψαμε να σκοτωθούμε.
0: Ας το καλό. Ήσουν με τα πόδια?
2: Όχι.
0: Με το αυτοκίνητο?
2: Ναι.
0: Και ερχόταν κατά πάνω,
2: ναι,
0: σας? Εμεί χειρότερα, Παναγία μου. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα ομορφόπεδα από το καυτό Wiesbaden. Άρα Wiesbaden, άρα Γερμανία, Τζέρμανη. Θα ψηθούμε λέει το επόμενο 7ήμερο, 37 θα πηγαίνει το κοντέρ. Πω στο Wiesbaden. Γίνεται ρε παιδιά. Έχει χαλάσει ο κόσμος.
2: Λοιπόν, η Μένη μου στέλνει ένιγμα το οποίο το είδα και εγώ το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Και ήθελα να σου το πω.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ψηλό εύκολο βέβαια.
0: Εύκολο.
2: Μπορεί να το έχεις ξανακούσει δηλαδή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θάλασσα είναι, νερό δεν έχει. Βουνό είναι, χώμα δεν έχει. Κάμπος είναι, χόρτα δεν έχει. Πόλη είναι, σπίτια δεν έχει. Τι είναι?
0: Πολύ δύσκολο αυτό, Έλενα.
2: Όχι ρε, εύκολο είναι.
0: Αυτό το ξέρετε εσείς παιδιά?
2: Είναι κάτι που έχει θάλασσα, βουνό, κάμπους και πόλεις, αλλά δεν έχει νερό, χώμα, χόρτα και σπίτια.
0: Για στείλτε μου τις σωστές απαντήσεις. Γράψτε μου στα σχόλια παρακαλώ. Στράτος λέει πρωτάκουστο. Σήμερα έχω όρεντα, όλα σωστά τα λέω. Μπράβο Στράτο. Έτσι, μπράβο, έτσι θέλω. Η Βασιλική μου εδώ, καλημέρα όλη μέρα, Χριστό και Έλενα. Καλή εκπομπή. Όπα, μας είδαν κάτι προσκλήσει για λιόλιου.
2: Ναι.
0: Ναι. Ενδιαφέρεσαι.
2: Θα δούμε.
0: Μπράβο, Ελενάκη. Πέρις. Θα το δούμε και θα το.
2: Στους χορηγούς επικοινωνίας δεν μας βλέπω και ανησυχώ.
0: Γεια σου, Πέρι. Καλημέρα με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Από την παραλία της Λιθιάς και σήμερα. Α, τους το είπες αυτό, Πέρι, εκεί στη Λιθιά.
2: Ποιο?
0: Αυτό που τους είπα χθες για το Λιθιώτη που πήγε στην Αγροτική
2: για
0: Τράπεζα.
2: Για το βιβλιάριο.
0: Με το βιβλιάριο.
2: Του μαύρισε το πόδι.
0: Και του μαύρισε το πόδι, του πήγε το βιβλιάριο από τα χέρια. Και του μαύρισε το πόδι τα νύχια. Το βάρος. Οι Λιθιώτες. Λοιπόν. Χρόνια πολλά για τον Δημήτρη, να το χαίρεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέρι μου.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και να δω και γιορτές σήμερα, παιδιά. Εορτολόγιο. Μάλιστα. Ο Έρασμος. Έρασμος. Και η Ερασμία, λογικά, έτσι. Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα και Λεωνίτσα. Αλίνα και Αλένα.
1: Ωραίο.
0: Ωραία. Είναι της Αγίας Αλίνας.
1: Μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει αυτό. Αλίνα. Αλίνα. Αδιάνετα το βάζεις, έτσι.
1: Γιατί είμαι παιδιού. Πολύ κοντά στο δικό μου. Μ' αρέσει.
0: Αλίνα. Επειδή βγαίνει σε δύο εκδοχές, ναι. Αλίνα και Αλένα.
1: Και τα δύο μου αρέσουν.
0: Σοπάρε.
1: Ναι.
0: Είδες. Σου βρήκα όνομα.
1: Σε

0: Από τη γιορτάζει ο Παΐσιος.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέπω εδώ και λέω τι γίνεται. Αύριο Παΐσιος, ε. Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο, λοιπόν. Η απάντηση είναι ότι ο χάρτης... Ο χάρτης.
1: Ναι, ο χάρτης είναι. Μπράβο, παιδιά, που το βρήκατε.
0: Μπράβο, Κώστας από τα Γιάννενα.
1: Μπράβο, Κώστα.
0: Καλημέρα από την Αμφιλοχία μας ακούει ο Κώστας σήμερα.
1: Α,
0: δεν είναι στα Γιάννενα, είναι Αμφιλοχία. Ήδη το κοντέρ του γράφει εκεί 31 βαθμούς.
1: Ο Παναγία
0: θα
1: μου.
0: Καεί ο τόπος, παιδιά, σήμερα.
1: Στην Αμφιλοχία.
0: Καλημέρα στα φιλαράκια μας Αμφιλοχία που μας ακούνε. 31 βαθμούς του Κελσίου. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, Χελένα, πού πάμε?
1: Να προχωρήσουμε να πάμε λίγο και στη στήριξη μας τώρα.
0: Στήριξη μας τώρα.
1: Παίξ τα χέρια. Παίξ τα χέρια. Ήρθαν τα υλικά.
0: Πώς?
1: Ήρθαν τα υλικά.
0: Χθες δεν ήρθαν.
1: Σήμερα?
0: Λογικά θα έρθουν σήμερα.
1: Άντε, με το καλό.
0: Άντε, με το καλό, γιατί.
1: Ναι, χθες βροχές και τέτοια. Τι να τα κάνουμε και που να έρχονται, δηλαδή.
0: Δεν θα είχε.
1: Δεν θα είχε νόημα.
0: Μαζί μας πάντα το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου, στήριξη τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει και σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σιδηροοικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές σανίδες ΔΕΚ για περιφράξεις, όπως κάνουμε και εμείς εδώ τα ΔΕΚ, θα βρείτε στη ωραία ΔΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα, πανέμορφα. Και λαμαρίνες όλες τις διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση, περιφράξεις, πάσα λίδης ρεματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, ανάλυον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758, παιδιά. Πάμε, στήριξη. Χαιρετούμε επίσης, κοριτσάρες μου, Σαλονίκη Άρωμα Θερμαϊκού. Άντε, κορίτσια μου, καμιά Χαλκιδική, καμιά. Πώς πηγαίνουν εκεί τα κορίτσια? Στην Καλλιθέα, μπράβο, στην Καλλιθέα.
1: Τι ωραία.
0: Άντε, καμιά εξόρμηση θα έχουμε, τίποτα. Σαββατοκύριακο καυτό έρχεται. 500 βαθμοί του Κελσίου μπροστά μας. Back to Black, Amy Winehouse, παιδιά, ξεχαστή. Λοιπόν, για προχώρα, Έλενα.
1: Για να προχωρήσω. Πού να πάω, πάμε, τι θέλεις.
0: Πού να πάμε, πού να πάμε. Είμαστε... Α, γιορτές είπαμε. Κάτσε να δούμε μηνύματα. How bizarre.

0: Τραπεζών.
1: Καλημέρα και στο Σταύρο, ο οποίος βρήκε και αυτός ότι είναι ο χάρτης.
2: Α, μάλιστα. Το βρήκατε λοιπόν, μπράβο σας παιδιά.
1: Σου είπα, ήταν εύκολο.
2: Από τις ειδήσεις της ημέρας, οπωσδήποτε να ξεχωρίσουμε και τη δημοσίευση του διαγωνισμού.
1: Ναι!
2: Δημοσιεύτηκε, παιδιά. Τι θα πηγαίνουν τώρα. Τώρα δημοσιεύτηκε. Τώρα.
1: Βήμα.
2: Την μπάλα έχει ο. Ακριβώς.
1: Μπάλα στην Κερκίδα.
2: Οπότε, αν έχετε εταιρεία, μπορείτε να επιβάλλετε την προσφορά σας για το έργο των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ να φτιάξουμε το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς. Δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη η διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

0: Λοιπόν, για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται, από χθες ξεκίνησε η κάθε εταιρεία να βάλει διαγωνισμό μέσα να βάλει την προσφορά. Η τελευταία μέρα που θα μπορούν εταιρείες να κάνουν προσφορά είναι 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη από την προσέχω.
1: Μάλιστα.
0: 23 Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή αν πας 12 για μία την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα ετοιμαζόμαστε και για πανηγύρι, δεν θα μπορέσεις να υποβάλεις προσφορά. Άρα πάει όλο το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις, για να φάμε με τις αιτήσεις. Πάει το καλοκαίρι.
1: Πάει.
0: Τώρα, πρέπει, αφού κάναμε τις προσφορές, να τις αποσφραγίσουμε.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Να τις ανοίξουμε δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κατάλαβες. Οπότε 30 Σεπτεμβρίου θα δούμε ποιος μας έχει κάνει την καλύτερη προσφορά. Την πιο οικονομική.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Μετά.
0: Και μετά θα πούμε, αφού μας έκανες εσύ την ωραία προσφορά, πάρ' τη δουλειά και το έργο. Μετά ο άλλος θα βάλει τα φορτηγά, να φορτώσει τα εργαλεία του, να έρθει στην Καστοριά, να πιάσει λίγο δουλειά, λίγο βαριεστημένα στην αρχή. Το βλέπεις το κτίριο και σε πιάνει. Εγώ θα το φτιάξω όλο αυτό. Σε πιάνει μια ανησυχία.
1: Μετά θα καθυστερήσει, μετά θα τον κηρύξουμε έκτοτο, μετά θα ξανακάνουμε επιχειρηματισμό.
0: Μια ένσταση, τίποτα. Θα δούμε.
1: Μετά θα κάνουμε ξανά από την αρχή και κατά το 2050.
0: Ας είμαστε αισιόδοξοι. Με Brian Adams. Φτάνω για 10 και κλείνω την πρώτη μας ώρα. Brian Adams, Run to You. Από τις απίστευτες κομματάρες των 80's.

0: Φοβερή πρωτοτυπία είχαμε από τον. Δεν ξέρω αν τον παρακολούθησε χθες. Είδα λίγο Βαρουφάκη.
1: Όχι, δεν τον είδα. Πού ήταν?
0: Ήταν στον Χαριτάτο και.
1: Όχι,
0: στο Open. Στο Open.
1: Τι ώρα?
0: Τα απόγευμα που παίζει αυτή η εκπομπή.
1: Δεν τον παρακολούθησε.
0: Είπε κάτι πρωτοποριακό, παιδιά, που δεν έχει ξανακουστεί. Δεν το έχω ξανακούσει σαν ιδέα.
1: Ναι.
0: Είπε, μπείτε στα ψηφοδελτιά μας τώρα που έρχονται εκλογές.
1: Ναι.
0: Και αν εκλεγείτε και θέλετε, ανεξαρτοποιηθείτε μετά. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι το να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας θα είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βουλή.
0: Μπράβο.
2: Το αντίθετο. Επειδή πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωτικό χώρο σε άλλες οργανώσεις, σε ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν. Μάλιστα. Που δεν θέλουν να έρθουν στο ΜΕΡΑ25. Να τους δώσουμε χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από κάποιο πολιτικό χώρο.
1: Γιατί
2: και ας πούμε, ελάτε. Μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι. Αν θέλετε και εκλεγείτε. Ανεξαρτοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Φύγετε, αφήστε μας.
1: Δηλαδή, καλείτε κόσμο που δεν είναι υπέρ των απόψεων και των προτάσεων.
0: Είναι απελπισμένος.
1: Είναι απελπισμένος.
2: Δούμε ανθρώπου με του οποίου συμφωνούμε ότι αυτή την περιουσία που μα πήραν πρέπει να την πάρουμε πίσω.
0: Ναι.
2: Συμφωνούν στην επανάκτηση. Τώρα από εκεί πέρα μπορεί να μην συμφωνούν με εμένα.
1: Βασικά σημεία δηλαδή λέτε.
2: Με την Ηρώδη, με τον Νίκο Θεοχαράκη. Όχι, δεν είναι κάποια σημεία. Το βασικό.
3: Με αναγνώριση των θέσεων και κοινών επιθυμιών.
2: Πρέπει να πάρουμε πίσω τα εργαλεία που μα πήραν για να μα λαϊλατούν.
1: Θέλετε. Μου θυμίζει. Μπείτε στη Βουλή.
2: Ανεξαρτοποιηθείτε. Και μιλήστε και εναντίον μα. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πείτε και εναντίον μα.
1: Μου θυμίζει γεροντοπαλικαρό που θέλει ντε και καλά να παντρευτεί.
0: Γιατί ρε.
1: Είναι απελπισμένο.
0: Γιατί ρε.
1: Δεν βρίσκει υποψήφιου. Είναι απελπισμένο.
0: Εμεί λέει θα πούμε έτσι κι αλλιώ εμεί θα πούμε, παιδιά.
1: Είναι απελπισμένο.
0: Θέλετε να μπείτε μαζί μα και μετά να φύγετε την άλλη μέρα με μα μιλάτε κιόλα.
1: Είναι απελπισμένο. Θέλει να παντρευτεί.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά. Τι εκλογές θα ζήσω πάλι. Πρέπει να πάω για το διαφημιστικό, παιδιά, με αυτά που ακούω. Και επιστρέφω δεύτερη ώρα σε πολύ πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
10: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
9: Στιβαρές πόρτες.
10: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
9: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
10: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
9: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
12: Antennas FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ρε θηρίο.
1: Αλλά λοιπόν, αυτό το σκουπάκι είμαστε. Είναι ότι καλύτερο έχει εφεύρει ο κόσμος, ε.
0: Το ηλεκτρικό σκουπάκι χωρίς. Αμάν. Γεια σου, ρε νοικοκυρά, Έλενα. Άρα, Έλενα.
1: Η μόνη λύση για τα μυγάκια.
0: Μυγάκια τα ρουφάει σαν τρελό. Δεν χωρταίνει να τρώει μυγάκια. Λοιπόν, Χελένα, πού βρισκόμαστε?
1: Κουκλάρες μου, να πάμε λίγο και για ψώνια.
0: Βεβαίως.
1: Καλοκαιράκι είναι.
0: Βεβαίως.
1: Να πάμε λίγο your look. Και τι σας έχω στο your look?
0: Μάλιστα.
1: Τι σας έχουν τα κορίτσια, δηλαδή αυτές, ναι, το οργάνωσαν, αν εγώ απλά σας το μεταφέρω.
0: Μάλιστα.
1: Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στο your look με τον πιο ωραίο τρόπο για όλες εμάς. 2-1 δώρο στα μαγιό μας. Θα βρείτε μαγιό τα πάντα, μπικίνι, ολόσωμα, τη σειρά την plus size, τα μαγιό που έχουν ασορτή και παρεώτα, καφτάνια, όλα είναι μέσα στην προσφορά 2-1 δώρο. Και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, θα βρείτε μαγιό πολύ μεγάλη ποικιλία, γιατί αυτή τη στιγμή στο Your Look, όσες μπείτε θα το διαπιστώσετε, έχει πάνω από 100 διαφορετικά μαγιό. Πιστεύω ότι σίγουρα θα βρείτε αυτό που θέλετε, αυτό που σας αρέσει, αυτό που σας ταιριάζει, που σας κάνει να νιώθετε άνετες και ωραίες. Οπότε, 2-1 δώρο, να έχουμε μαγιό για όλες μας τις διακοπές, κορίτσια. Εννοείται και τα ρούχα μας όμως τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας και τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας και βερμούδες μας να πάρουν λίγο αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα και τα αμάνικα, και βεβαίως, η κολεξιόν, γάμος, βάφτιση, γι' αυτό το καλοκαίρι. Διότι από εδώ και στο εξής, έχουμε ξεκινήσει ήδη, δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο, λίγο πολύ κάπου είμαστε όλες καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές, συμπεθέρες μου αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Και πάντα στις καλύτερες τιμές, όπως μας έχει συνηθίσει χρόνια τώρα το Your Look. Δεν χάνουμε από ποιότητα, δεν χάνουμε από σχέδια, αλλά η τιμή παραμένει πάντοτε καλή. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό και με τις προσφορές του Your Look και yourlook.gr. Και να σας υπενθυμίσω ότι το 2-1 στα μαγιό ισχύει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα στο yourlook.gr για εσάς που μας ακούτε από μακριά.

0: Χαιρετώ τον Παναγιώτη από τον Πειραιά και σήμερα μας στέλνει καλημέρα του. Καλημέρα Πειραιάς, καλημέρα λιμάνι.
1: Τι ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Μικρολίμανο. Πασαλιμάνι.
0: Το θυμάσαι, Πασαλιμάνι. Μπράβο, μπράβο Ελένα. Πότε θα πάτε ξανά σε κανένα μικρό λίμανο?
1: Τώρα με αυτή τη ζέστη δεν πατάω το πόδι μου στην Αθήνα.
0: Αλήθεια.
1: Λυπάμαι που το λέω και την καλημέρα μου στην πρωτεύουσα. Αλλά δεν πατάω.
0: Δεν αντέχετε.
1: Δεν αντέχω εγώ τόση ζέστη. Δεν είμαι συνηθισμένη.
0: Εμείς οι βόρειοι παιδιά δεν μπορούμε να τα αντέξουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ούτε τη Θεσσαλονίκη την αντέχω. Μία ψέματα.
0: Μάλιστα. Ούτε Θεσσαλονίκη.
1: Ούτε τη Λάρισα θα την άντεχα.
0: Α, στη Λάρισα πώ την άντεξα εγώ 4 χρόνια.
1: Δεν ξέρω πώ άντεξε τρεφαντή.
0: Δεν παλευόταν παιδιά.
1: Εσύ που ζεσταίνεσαι κιόλα πώ την άντεξε.
0: Λάρισα δυστυχώς δεν παλεύεται, είναι άλλο πράγμα.

0: Μαζί μας και αυτή την ώρα πριν περάσουμε στις εφημερίδες είναι.
1: Θα πάμε και φροντιστήριο αιχμή, παιδιά μου, διότι η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία και για λίγες μέρες ακόμα συνεχίζονται οι εγγραφές μας για τα θερινά τμήματα τα οποία ξεκίνησαν την Δευτέρα. Ξεκίνησαν λοιπόν τα θερινά τμήματα προετοιμασίας των επόμενων τελειοφυτών μας, της επόμενης τρίτης λυκείου. Ολιγομελή τμήματα όπως πάντοτε στο φροντιστήριο αιχμή, εξατομικευμένη υποστήριξη, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Ό,τι πιο καινοτόμο κυκλοφορεί σε μέθοδο διδασκαλίας το εφαρμόζουμε για τα καλύτερα αποτελέσματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των Ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Λοιπόν, Ελάκη, βλέπω εδώ ότι πολλές εφημερίδες σήμερα έχουν τη σύγκριση τιμών μέσω του κινητού, το πόσο κάνει το έχει απογευματινή, βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Μπες λίγο ρε πόσο κάνει.
1: Τώρα, εφαρμογή δεν είναι.
0: Εφαρμογή.
1: Τι, κατεβάζω τώρα την εφαρμογή στο κινητό μου, δεν έχω χώρο.
0: Ναι, Έλενα,
1: δεν
0: ναι,
1: έχω χώρο, μα το Θεό στο σταυρό που σου κάνω, δεν έχω
0: δηλαδή,
1: χώρο.
0: Δηλαδή, δεν θες να κατεβάσεις αυτή την εφαρμογή. Σιγά, Έλενα.
1: Είδα ένα εδώ πάνω τώρα το. Πάει και αυτό. Όχι, δεν θέλω να την κατεβάσω. Καταρχάς, θεωρώ ότι το πέρα δόθηκε στα σούπερ μάρκετ σου τρώει περισσότερα λεφτά από το να πληρώσεις 10 λεπτά παραπάνω ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Οπότε το βρίσκεις περιττό δηλαδή.
1: Εγώ έτσι και αλλιώς δεν πάω σε όλα τα σούπερ μάρκετ, διότι ακριβώς δεν οδηγώ. Οπότε πάω στα σούπερ μάρκετ που με βολεύουν καλύτερα με τα πόδια. Πρώτα απ' όλα στηρίζω τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου και καλημέρα στον Κώστα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν έχω λόγο να το κατεβάσω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Από περιέργεια, μήπως δεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, να δω πόσο κάνει.
1: Εμένα
0: πόσο
1: μόνο
0: κάνει.
1: Ο καφές με ενδιαφέρει όταν έχει έκπτωση και μου στέλνει ο φίλος ο Εμμανουήλ πάντοτε την προσφορά του φραπέ.
0: Τι έχουμε πάθει.
1: Μόνο όταν έχει ο φραπές έκπτωση με νοιάζει. Κατά τα άλλα θα πάω εδώ, εντάξει, θα συγκρίνω λίγο τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω ό,τι θεωρώ καλύτερο, δηλαδή σύγκριση ποιότητας τιμής, αυτά.
0: Σύγκριση τιμών για 10.000, να το γράφει και ο Ελεύθερος Τύπος εδώ πέρα. Παιδιά, αυτό το πράγμα σήμερα, το πόσο κάνει, που το έβγαλαν οι πτωλεμαϊδιώτες, γείτονες και τα λοιπά την εφαρμογή, κάνει θράψη σήμερα σε εφημερίδες. Βλέπω και μικρή πτώση της βάσης των ΑΗ, βέβαια, για φέτος.
1: Άντε
0: μικρή
1: πάλι.
0: Πτώση, ναι, μικρή πτώση λέει.
1: Με αγχώνει αυτό, γιατί δεν ξέρω, τα παιδιά δεν έγραψαν καλά.
0: Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΑΕΠ κάνει μουσείο. Η ΑΕΠ κάνει μουσείο. Ποιος παρακολουθούσε.
1: Και τι έχει, κάδρα ποιο παρακολουθούσε.
0: Τις κάμερες, τα μικρόφωνα και τα λοιπά αυτά.
1: Ό,τι καλύτερο.

0: Θα λειτουργήσει, λέει, από τις αρχές του 2007 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν δυνατότητα να το επισκέφτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες.
1: Και άμα θέλετε, αφήστε και τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, τίθεται εκεί, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, το Predator θα το έχουμε να το δούμε εκεί πέρα γι' αυτό.
1: Να δούμε και εμείς πώς είναι.
0: Να δούμε πώς είναι.

0: Και τώρα που το βλέπω στα νέα.
1: Ναι.
0: Εγώ από τα αγαπημένα μου περιοδικά όταν ήμουν μικρός ήταν ο Μπλεκ.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Ναι. Πολύ.
0: Φοβερός ήρωας.
1: Ναι.
0: Ο Μπλεκ κυκλοφορεί με τα νέα κάθε Σάββατο.
1: Ακόμα, ε. Βαστάει.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.

0: Ορίστε παιδιά, πάμε. Οπα, τι είπε η αιστεία εδώ?
1: Τι είπε?
0: Το νου σας, τίτλος είναι αυτός τώρα, ναι, κεντρικός τίτλος,
1: ωραία,
0: έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους. Το χρήμα και την εξουσία.
1: Α, ευτυχώς, δεν είμαι με κανένα
0: ερωτερία. Είναι μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην πρωθυπουργό Καραμαλή σε τελική αποφύτηση. Πήγε δηλαδή σε τελική αποφύτηση ο Καραμαλής και τους είπε: το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό.
0: Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το τυπερμάχο είναι ίν, όχι ντεμοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων.
1: Σωστά, όλα αυτά είναι, τα πέρα καραμαλής.
0: Μπράβο, μπράβο. The time of my life. Bill Medley και Jennifer Warnes. Μάλιστα, ωραία. Να πάμε και στις δικές μας τώρα.
1: Ναι.
0: Τι συνέβη εδώ ρε παιδιά, εσπρέσο. Η μήνα του Open σώθηκε από θαύμα.
1: Λοιπόν παιδιά, ναι.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά?
1: Είναι η κοπέλα στο νοσοκομείο, δεν κάνω λάθος.
0: Σκηνές πανικού, λέει, με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι.
1: Έσπασε το κλιματιστικό, ξεράγει.
0: Το μπαμ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Δηλαδή την άχτηκε το κλιματιστικό.
1: Ευτυχώς εσύ έχεις τον υπερσύγχρονο ανεμιστήρα σου.
0: Εγώ,
1: και δεν
0: παιδιά,
1: έχουμε κανένα
0: γιατί
1: κλιματιστικό.
0: Δεν έχω
1: μέσα
0: υπερσύγχρονο ανεμιστήρα. Δεν έχω λεφτά εγώ να πάρω ένα κλιματιστικό. Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά ανατινάζονται.
1: Μην ανατιναχτεί και η υπερσύγχρονη. Πού είναι η υπερσύγχρονη? Δεν τον έχει φέρει.
0: Δεν τον έχω φέρει ακόμα, γιατί δεν έχει αισθάνθηκα την ανάγκη να φέρω εδώ τον υπερσύγχρονο ανεμιστήρα μου. Οπότε, παιδιά, είναι και αυτό ένα θεματάκι. Την άχτηκε μέσα, έσκασε παιδιά και η γυναίκα
1: πήγε. Περαστικά στην κοπέλα.
0: Ο άλλος στην κλείδωση που είναι μαζί της.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει
0: πάνω
1: την εκπομπή.
0: Πάνω στην εκπομπή έγινε
1: αυτό ή
0: εκτός?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Α, δεν γνωρίζω, μάλιστα.
1: Περισσότερο ρεπορτάζ δεν ξέρω. Ίσα ξέρω που...

0: συνέντευξη φωτιά της Χριστίνας Λαμπύρη. Πού είναι η Χριστίνα Λαμπύρη, παιδιά?
1: Πού, πόσο χρόνια πριν με γύρισε η Εσπρέσο,
0: παιδιά? Εσείς που χάσατε τα 90's, θα έλεγα.
1: Zero
0: ήταν.
1: Ναι.
0: Zero, ναι. Λίγο στο τέλος 90's και zero, ναι. Η μεγάλη μάχη στις τηλεοράσεις δεν ήταν καμία άλλη από το ποια θα μπει μπροστά, η Τατιάνα ή η Λαμπύρη. Ποια θα βγάλει τα πιο καυτά θέματα της showbiz?
1: Ποια θα ψάξει πιο πολλούς κάδους σκουπιδιών για να βρει τα άπλυτα των celebrities?
0: Η Λαμπύρη ή η Τατιάνα? Πού είναι ρε η Λαμπύρη, ρε Χριστίνα Λαμπύρη? Τι γίνεται,
1: τι
0: ρε?
1: Τι λέει τέλος πάντων η Χριστίνα Λαμπύρη?
0: Πρέπει να πάρει την εφημερίδα.
1: Α, δεν μας λέει τίποτα, ούτε έναν τίτλο στο εξώφυλλο, τίποτα.
0: Μίλησε πάντως, λέει, για τις συναδέλφους της, για την τηλεθέαση, τα παρασκήνια και τα λοιπά. Μας λείπει η Χριστίνα Λαμπύρη από την τηλεόραση. Ελπίζω φέτος να τη δούμε σε κάποια εκπομπή.
1: Σου λείπει εσένα, Χριστίνα Λαμπύρη?
0: Γιατί? Μια χαρά την παρακολούθησε. Δηλαδή, επειδή έπαιζαν μαζί και Λαμπύρη και Άλτερ και τα λοιπά τότε και Σταρ, νομίζω ήταν Λαμπύρη.
1: Εγώ προτείνω και η Τατιάνα Στεφανίδου να πάει να βρει τη Χριστίνα Λαμπύρη.
0: Ναι, όχι.
1: Με έπιανα τον εαυτό μου
0: να βλέπω περισσότερο Λαμπύρη.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία, το λύσαμε γι' αυτό.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Να προχωρήσω λίγο στη Star, αλλά πριν το Star, πάμε για...
1: Για σύμπλευση θα πάμε. Το πιο συγχρονοκδίβ στο νομό μας, λοιπόν, είναι μαζί μας με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
0: Η Στάρα έχει αυτή την απίστευτη ιστορία με την γυναίκα που πήγε στη Μύκονο για το Bachelor και γύρισε στο φέρετρο, παιδιά. Πόσο χάρος διάλεξε μόνο την ύφη από τους 5 επιβάτες. Το ξένια στο πάρτι στο κοσμικό νησί που κατέληξε σε τραγωδία. Αυτή νομίζω δουλεύει σε μια... στην Πράντα, νομίζω. Πράντα. Και ήρθε να, πριν παντρευτεί, να κάνει πώς κάνουν το πάρτι, δεν κάνουν?
1: Ναι.
0: Και έκαναν το πάρτι τέλος πάντων και γυρνώντας ήταν 5 μέσα στο αυτοκίνητο και η μόνη που σκοτώθηκε είναι αυτή που θα ντυνόταν νύφη σε λίγες μέρες.
1: Τι κρίμα, ρε παιδί μου.
0: 37 χρονών. Λοιπόν, πώς η Οικονομάκου προσπαθεί να μειώσει τα έξοδα του γάμου? Κόβει από παντού η
1: Μπράβο,
0: Αθηνά.
1: Μπράβο, καλά κάνει.
0: Τρελό ψαλίδι, λέει, σώσε. Κάτσε, η Οικονομάκου δεν παντρεύτηκε.
1: Νομίζω ότι δεν παντρεύτηκε ακόμα.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι, δεν είπαν ότι πώς μας την έκανες και τα λοιπά και...
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλη ήταν εκείνη.
1: Ναι, μήπως τους είχε πει ότι παντρεύεται τότε και δεν παντρεύτηκε τελικά και παντρεύεται πιο μετά.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν ήταν εδώ η Αθηνά Οικονομάκου να πάει Ανθοπόλιο Χλόη. Δεν τα σκέφτηκε αυτά. Δεν τα σκέφτηκε. Έλα εδώ.
0: Έτσι αδυνάτησε η Χριστίνα Παπα, έχασε 11 κιλά με νεσούλες.
1: Ο Ζέμπικ κι αυτή,
0: Ο Ζέμπικ. Το ζευγάρι κάνει διακοπές πάλι στην Ελλάδα. Πήγε και τη Ραταϊκόφσκη. Στη Σύφνο ο Γαβράς. Τι είναι η Ραταϊκόφσκη και ο Γαβράς?
1: Αντάχει με το Γαβρά, ναι, σωστά, το ξέχασα. Η Ραταϊκόφσκη την έχουμε ξαναπεί.
0: Μοντέλο.
1: Είναι μια καρακουκλάρα.
0: Καρακουκλάρα, ναι. Ο Γαβράς.
1: Ο Γαβράς είναι ένας, δεν τα έχει αυτός και με την Ντούα Λίπα. Ένας Έλληνας που είναι στο εξωτερικό είναι.
0: Όμορφος είναι αυτός ή με λεφτά έχει?
1: Δεν τον θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και τα δύο.
0: Ένα παρατήρητος, μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Η αλήθεια που κρύβουν για την Κοντού. Σχεδόν κατάκητη στο Αττικόν, λέει η υποστηρίζει η εφημερίδα εδώ.
1: Πολύ στεναχωριά για τη Μαρό Κοντού. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Να φύγω και από τη Στάρ.
1: Βγήκε, δεν μ' άρεσε.
0: Πάμε λοιπόν, φεύγω και πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε χορηγούς. Να πάμε και Γέρμας Φάρμ.
0: Το πεντανόστιμο κρεμπολίο μας στην Αλεύχη με όλα τα εκλεκτά προϊόντα για το καθημερινό μας τραπέζι. Όλα τα προϊόντα Γερμας Φάρμ είναι πρώτη ποιότητα και βέβαια πια όλο το Γερμας Φάρμ είναι ένα πραγματικό έκθεμα. Μιλάμε για
1: μουσείο.
0: Μουσείο πραγματικό, μουσείο. Πραγματικά παιδιά. Εξαιρετική ανακαίνιση των παιδιών, έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπαίνεις και νιώθεις ότι πού είμαι τώρα. Λοιπόν, καταπληκτική δουλειά, τα πάντα πεντακαθαρίδης. Όλη δυνατή ομάδα βεβαίως με άριστες σκοπές για να έχετε και την καλύτερη, θα λέγαμε, το καλύτερο αποτέλεσμα και στο ψήσιμο σας. Να ψήνετε, να γίνει τουμάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός, γιατί Γερμας Φάρμ, παιδιά, να φέρω τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές. Έρχεται και καλοκαιράκι. Έρχεται και καλοκαιράκι και τα ψησίματα πάνε σύννεφο. Σύννεφο κυριολεκτικά. Είμαστε Νέα Λεύχη και μόνο Νέα Λεύχη 82-810.
1: Οι ακροατές μας συνεχίζουν να σχολιάζουν το πόσο έχει.
0: Τι?
1: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει πόσα έχει πρέπει να μπράβο. Το λένε.
0: Ναι, πόσο έχει.
1: Πόσα έχει.
0: Πόσα έχω.
1: Ποιο σωστός τίτλος. Ο φίλος ο Εμμανουήλ που σου έλεγα νωρίτερα ότι μου στέλνει τους καφέδες.
0: Ναι.
1: Μας καλημερίζει που το άκουσε και με την ευκαιρία μου στέλνει και ποιο σούπερ μάρκετ έχει προσφορά τον Νεσκαφέ.
0: Έχει Νεσκαφέ προσφορά.
1: Εμμανουήλ, επειδή τώρα πίνω ντεκαφεϊνέ, άμα παρατηρήσει και ντεκαφεϊνέ να έχει πουθενά προσφορά, στείλε μου και τον ντεκαφεϊνέ.
0: Ντεκαφεϊνέ προσφορά. Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα, τονίζει σήμερα στο κεντρικό θέμα η ελεύθερη ώρα. Δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα. Το βρετανικό κίνημα Together Declaration. Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό πρέπει να το στείλω στον Τασέτα.
1: Πού είμαστε στην ελεύθερη ώρα?
0: Ναι, βεβαίως. Δεν δέχομαι την ψηφιακή ταυτότητα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένα βρετανικό κίνημα Together Declaration και η έξοδος. Ποια έξοδος? Έξοδος είναι στην Αποκάλυψη. Εκεί συνδέεται το κεφάλαιο 13 που τα λέει όλα. Εδώ έχει και φωτογραφία επίσης τον Αρχιεπίσκοπο. Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ. Μακαριότατε, δεν μας τα λέτε καλά. Αμάν, αμάν. Μπαίνει με φλάσ από δεξιά η ελευθερία ώρα. Άνηση μεταχείριση δεσποτάδων και απλών εφημέριων. Α, που πήραν τις αυξήσεις.
1: Α, δεν την πειράζει που πήραν οι δεσποτάδες. Απλά δεν την πειράζει που δεν πήραν και οι εφημέριοι.
0: Μιλάει για άνηση μεταχείριση. Αυξήσεις που, οι αυξήσεις που δόθηκαν δεν έχουν σχέση με τις πάγιες υποχρεώσεις του κράτους προς την Εκκλησία. Με το άρθρο 31 του νόμου 52-24.
1: Με μπερδεύουν πάρα πολύ αυτά.
0: Η Εκκλησία του Χριστού διώκεται και επισήμως.
1: Τι?
0: Έτσι τα λέω εδώ.
1: Γιατί διώκεται?
0: Τι να σου πω. Από τα ούφο στους άρχοντες.
1: Τέλειο.
0: Η ορθόδοξη απάντηση στον άγνωστο και τον Τραμπ.
1: Από τα ούφο.
0: Στους άρχοντες.
1: Ποιους άρχοντες?
0: Πού ξέρω εγώ, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Η ορθόδοξη απάντηση λέει στο άγνωστο και στον Τραμπ. Τι είναι αυτό, δεν το λέω. Λοιπόν.
1: Μυστήρια πράγματα.
0: Και έχει φωτογραφία την Μαρία των Τεσσάρων Τροχών. Την Καριστιανού, παιδιά, την έχουν διαλύσει. Δηλαδή, την είδα να κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο Mercedes.
1: Ενώ οι άλλοι κυκλοφορούν με Γιούγκο, ε.
0: Ενώ οι άλλοι, ναι. Η κυρία,
1: με τα μέσα πάνε
0: η κυρία τίποτα τη λέει εδώ, κυκλοφορεί με θηριώδες Jeep Mercedes. Δηλαδή, οι άλλοι έχουν μόνο το δικαίωμα, που είναι και τζαμπατάν για τους άλλους λογικά, έτσι.
1: Όχι λογικά, το πληρώνουμε κιόλας.
0: Μάλιστα. Πραγματικά. Για να δούμε εδώ πέρα. Πριν την ακούσουν την γυναίκα, την έχουν φάει, την έχουν φάει. Λοιπόν, προχωράμε. Πού πάμε, Ελενάκη?
1: Να πάμε και Γιορκταίο λίγο.
0: Βέβαια.
1: Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε το πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο.
0: Τι παλιός παιδί μου, εδώ πηγαίνει.
1: Σαν παππού στην κατηγορία της Καλλιθέας.
0: Παίρνω διπλώματα, σταμάτα σου λέω. Σταμάτα, θα σκοτωθούμε.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorktheokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκταίο, τώρα καλοκαιριάτικα, ελάτε. ο χώρος κλιματίζεται, κερνάμε και καφεδάκι και θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε βλέπω και μια αθλητική εδώ. Βλέπω την Live Sport.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Καμαρά. Παίρνουμε τον Καμαρά, Έλενα, εμείς.
1: Καμαρά, κάτι μου λέει αυτό σε μένα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό του Ολυμπιακού, γιατί Καμαρά δεν είναι στον πλανήτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί.
1: Α, είναι κοινό όνομα σαν Παπαδόπουλο.
0: Όπως είναι ο Παπαδόπουλο στην Ελλάδα, έτσι είναι οι Καμαράδε αλλού. Οπότε έρχεται εξτρέμμα δυνατό, πολύ ωραίο, δυνατό. Τον θέλαμε και θα κυριαρχήσει.
1: Μεγιά, μεγιά. Ναι. Καλά παιχνίδια.
0: Σήμερα οι Ολυμπιακές εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Στέλνουν χρόνια πολλά στον Μαρινάκη.
1: Έχει γενέθλια ο κύριος Μαρινάκης.
0: Δεν είναι γενέθλια, αλλά κλείνει σήμερα 16 χρόνια
1: στον Ολυμπιακό.
0: Στο τιμόνι του Ολυμπιακού. 16 χρόνια. Κατάλαβες. Δηλαδή λένε τι έχει κάνει αυτός ο πρόεδρος. Δύο Ευρωλίγκες, Conference League και Youth League.
1: Και κάτι άλλο βέβαια.
0: Ε?
1: Και κάτι άλλο εκτός Ολυμπιακού.
0: 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα και ένα Super Cup. Αυτά έχει πάρει ο...
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Καλώς απολογητή.
0: Στα 16 χρόνια.

0: Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Νικόλα. Τιμά το επίθετό της, λέει ο Νικόλας. Ακριβώς για ποιο λέγαμε, για τη Ραϊκόφσκη. Για ποια λέγαμε, για διευκρίνησε το λίγο γιατί πέρασε λίγη ώρα. Ο Σέπας τι μου λέει εδώ. Άμα σου πω ιστορίες από το νησί Ίος που έχει ξενοδοχείο ο άντρας της.
1: Ποιανής.
0: Και κάνει... Α, της Λαμπύρη.
1: Α,
0: δεν θα την ξαναδείς τη Λαμπύρη, κύριε Χρήστο. Γιατί ρε παιδιά, εγώ μου αρέσει η Λαμπύρη. Α, για την Οικονομάκου, για την Οικονομάκου.
1: Α,
0: που κάνει το όνομά της. Α, μπράβο, τιμά το επίδε. Κάνει οικονομία η Οικονομάκου.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν τα πιάνω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είμαι λίγο... Και ο μαζούτ.
1: Εντάξει, ωραία, έχει περάσει ώρα γι' αυτό.
0: Έχει περάσει, δεν το συνδυάσα. Πάντως πολύ ωραίο. Οικονομάκου, βέβαια, ωραία. Βέβαια. Οικονομάκου, τι οικονομάκου θα ήταν άμα δεν έκανε λίγο οικονομάκου και για το γάμο. Και για το γάμο.
1: Κάνε λίγο οικονομάκου.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι celebrity, είναι γνωστή. Είναι πώς τον λέτε, τον Τσερέλα.
1: Τσερέλας.
0: Ο Τσερέλας θέλει και αυτός μια γκλαμουριά να ζήσει, να δει τι γίνεται.
1: Δεν χρειάζονται μόνο αυτά στο γάμο.
0: Χρειάζονται. Ναι, αλλά οικονομάκου είναι οικονομάκου τώρα. Δεν είναι. Μάλιστα, ωραία. Οπότε μια χαρά, πολύ σωστά. Ναι. Ευχαριστώ και το Σέμπα. Εμείς πρέπει να πάμε για το διάλειμμα. Ναι. Να πάμε και χορηγούς.
1: Να πάμε κατασκηνώσεις σκούρα, παιδιά. Πάτε. Μου. Μιας και σήμερα ο καιρός έγινε ξανά καλοκαιρινός, έτσι να πάμε σε κάτι ωραίο. Σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου, καλή, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Ναι, καλά ακούσατε, δωρεάν, μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος στα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα, κατά αποκλειστικότητα. Ποιος τα πιάνει τα παιδιά σας? 15 μέρες διακοπές θα κάνουν. Και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν είναι οι ημερομηνίες. Προλάβετε, διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Οι παλιοί γονείς τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Οι καινούργοι πρέπει να τα μαθαίνετε σιγά σιγά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ο Στράτος τι υποστάρισμα έκανε σήμερα?
1: Τι έκανε πάλι?
0: Μόλις παρέλαβα το βιβλίο του Χρήστου Σωτηριακόπουλου, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το...
1: Ωραίο υποστάρισμα.
0: Τρόπαιο. Κοίταξε Στράτο, θα το διαβάσεις, γιατί άμα είναι να μην το διαβάσεις, να το δώσουμε δώρο αύριο. Στους ακροατές μας,
1: γιατί
0: που είναι και επίκαιρο.
1: Να το διαβάσει.
0: Θα το διαβάσει.
1: Καταρχάς, γιατί να το δώσει δώρο, ακόμα και αν δεν το διαβάσει, που το θέλει να το έχει αθήμιο.
0: Μια προσφορά από τον κύριο Στράτο.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα, σου χρωστάει.
0: Όχι. Δεν το θέλω για μένα. Λέω να το εντάξουμε στα δώρα.
1: Ο άνθρωπος μπορεί να το θέλει για τον εαυτό του.
0: Εντάξει, κύριε Στράτο, αποφασίστε. Αν δεν το διαβάσετε, εδώ είμαστε εμείς. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Και ερχόμαστε 5 λεπτάκια.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Όχι, πες, μολόγα.
1: 24.
0: Πόσο?
1: 24.
0: 23,2 η βαθμή του Κελσίου, παιδιά. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει. Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά. Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου. Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι. Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher. Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Ω. 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24. 2467 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας

0: Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 2467083343.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Έχουμε, φαίνεται να έχουμε και εξέλιξη με το θέμα των πλατάνων, κυρία Έλενα. Οι πλάτανοι οι οποίοι φαίνεται να έχουν δυστυχώς το μεταχρωματικό έλκος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια μπορεί να μην έχουμε πλατάνια στην Καστοριά. Υπάρχει σωτηρία. Να το δούμε και αυτό σε τι βαθμό και πόσα μπορεί να γίνει. Θα κάνουμε και μια επικοινωνία και με το Δασαρχείο. Θα μιλήσει για αυτό το θέμα σε λίγο και ο κύριος Σαββόπουλος. Μιλάμε για τα τρία πλατάνια. Όσοι προχωράτε και κάνετε τη βόλτα σας νότια παραλία, λίγο πριν το εν καιρό, όπως πηγαίνετε, θα δείτε τρία πλατάνια που είναι στη σειρά, τα οποία έχουν ξεραθεί. Τα δύο εντελώς και το τρίτο προσπαθεί να τα καταφέρει με κανένα δυο κλαδιά που έχουν φύλλα. Κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, οπότε ψάχτηκε, στάλθηκαν δείγματα και να δούμε τώρα πώς θα ξεμπλέξουμε από αυτή την ιστορία. Κατά τα άλλα, Χελένα, έχουμε παράσταση και από το πρότυπο Λύκειο.
1: Ναι.
0: Και λογικά κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μητράκα. Το
1: και ημέρωμα πολλές παραστάσεις.
0: Της,
1: και πολλές παραστάσεις είδα.
0: Και πολλές παραστάσεις.
1: Πολλές παραστάσεις. Ναι, και μπράβο. Ναι. Με δωρεάν είσοδο μάλιστα.
0: Μάλιστα. Έχουμε Grand Prix Ορέστια 2026, το 17ο Grand Prix Στίβου στο Άργος Ορεστικό.
1: Σωστά.
0: Ωραία πράγματα και αυτά. Προς το παρόν που πάμε.
1: Να πάμε λίγο και ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, λέω εγώ, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου. Ξέρετε πόσο επικίνδυνος είναι ο ήλιος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Αλλά και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Σε λιγάκι θα έχουμε τον κύριο Σαββόπουλο, οπότε προλαβαίνουμε, Ελένα, να πάμε και...
1: Να πάμε και... Μπιμπι!
0: Πάμε με Εκτέλ Καστοριάς να ταξιδέψουμε και ωραίες εκδρομές μέσα στο καλοκαίρι, να περνάμε πάντοτε υπέροχα.
1: Επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή που περιμέναμε όλοι όλο το χρόνο, μη σας πω. Οι πρώτες καλοκαιρινές εκδρομές με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, ξεκινώντας από αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, που αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Την άλλη εβδομάδα τώρα έχουμε τρεις εκδρομές. Σάββατο 27 Ιουνίου, Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο, και Κυριακή 28 Ιουνίου δύο εκδρομές, Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και Παραλία Κατερίνης ξανά με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Τελικά αναβλήθηκε η εκδήλωση,
1: ναι, του Χριστόπουλου.
0: Του Χριστόπουλου, τα λέγαμε χθες.
1: Εντάξει,
0: είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσετε, αλλά ναι, πάμε για 2 Ιουλίου, παιδιά.
1: Ωραία. Α, 2 Ιουλίου, ανακοινώθηκε
0: η
1: νέα ημερομηνία.
0: Είναι 5η 2 Ιουλίου,
1: ωραία,
0: να το ξέρετε.
1: Για να το σημειώσω
0: κι
1: εγώ, να το έχουμε στην ατζέντα.
0: Πάντα στην αυλή του Αρχοντικού Πηχιώνου, στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, έτσι. Οπότε, 2 Ιουλίου, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά. Και πιστεύω τον Ιούλιο να μας κάνει λίγο καλό καιρό,
1: Να κάνει λίγο καλοκαίρι.

0: εδώ μας ρωτάνε, Έλληνα, και έγινε η συμφωνία με τον Τραμπ, είδες, και το Ιράν εκεί πέρα. Πότε θα πέσουν, λέει, οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα?
1: Για να δούμε.
0: Θες και να πέσουν οι τιμές?
1: Κάτσε, ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Κατεβαίνουν σιγά.
0: Αργά, αργά. Πώς περπατάνε τα πλοία. Αργά, αργά.

0: Έρχεται κυρία Έλενα. Ποιος έρχεται κυρία Έλενα? Κάποιος έρχεται.
1: Εδώ.
0: Και είναι Γρηγοράκης που φέρνει παγωτό.
1: Τι παγωτό?
0: Τι παγωτό?
1: Χριστέ μου.
0: Αυτό δεν είναι παγωτό, παιδιά. Είναι 5 κιλά παγωτό.
1: Χριστέ μου.
0: Βανίλια. Παγωτό με άρωμα βανίλια.
1: Και δεν έχουμε τίποτα να κεράσουμε το Γρηγοράκι.
0: Αμάρε Γρηγοράκι, αμάρε Γρηγοράκι. Τα πεπόνια, τα πεπόνια.
1: Κάτσε να έρθω να σε χαιρετήσω, ρε Γρηγοράκι.
0: Ελενάκη, γρήγορα στο ψυγείο, γρήγορα στο ψυγείο.
1: Να χαιρετήσω το Γρηγοράκι πρώτα.
0: Ναι, να χαιρετήσουμε το Γρηγοράκι γιατί είναι θηρίο, ήρθε Καστοριά, άφησε το αγαπημένο

0: τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ναι, όσο ο Γρηγοράκης, ναι, κατέβηκε εδώ,
1: ναι,
0: ο Ραφαήλ ήταν στο αυτοκίνητο και δεν κατέβηκε.
1: Είναι
0: να μας
1: στο αυτοκίνητο τώρα ο Ραφαήλ.
0: Και δεν κατέβηκε
1: αν
0: να μας
1: δει. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή, όταν ήταν μικρός, λέω στον,
1: ναι,
0: Γρηγοράκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν ήταν μικρός, ερχόταν. Έχουμε βγάλει, μπράβο, εδώ και φωτογραφίες να κάθεται στην καρέκλα. Να, ναι, κάνει πως, ναι, έχει μιλήσει κιόλας νομίζω, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Και
1: τώρα μην πεις ότι ντράπηκε.
0: Τώρα που μεγάλωσε, άρχισε να ντρέπεται και να μην θέλει να έρθει να μας δει.
1: Μικρός Ραφαήλ που έχει πει τον ύμνο του καλοκαιριού, παιδιά. Τον ύμνο του καλοκαιριού, με ευκαιρία να το ξανακούσουμε.
0: Μπράβο, γιατί το χρειάζομαι σήμερα.
2: Τα πεπόνια, σας ακούμε με συμπόνια. Τίμη τούτη συμφορά. Την πατήσαμε γερά. Να χαθεί το καλοκαίρι.
1: Σε κανένα δεν συμφέρει.
2: Εμείς δίχως καλοκαίρι έχουμε καλή αποχέρι.
1: Είναι ό,τι περισσότερο μας εκφράζει διαχρονικά για το καλοκαίρι μας.
0: Και τώρα μεγάλωσε ο μικρός Ραφαήλ και ντρέπεται να έρθει να μας δει.

0: Μαρινάκι, όμως πρέπει να κάνεις μια τσαχπινιά.
1: Τι τσαχπινιά?
0: Να πάρεις το παγωτό και να το πάρεις στο ψυγείο.
1: Ναι, τώρα
0: σου.
1: Σε λίγο με φοβάστε, δεν λιώνει.
0: Λιώνει, ρε!
1: Στις διαφημίσεις, ρε, θα το πάω, μην ανησυχείς.
0: Να πάρεις, να πάρεις. Έχουμε νέα σύνθεση και στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ψυχαστοριάς μετά την παρέτηση του πρόεδρου του κυρίου Σπύρου και του εκπαιδευτή του κυρίου Ρόντσι. Πρόεδρος και εκπαιδευτής Δημητριάδης Ιορδάνης. Η Καλυθέα πάλι στο προσκήνιο, όπως καταλαβαίνετε, που είναι παρατηρητής διαιτησίας Super League 2. Αντιπρόεδρος και βοηθός εκπαίδευσης και παρατηρητής διαιτησίας Κάκος Αθανάσιος. Γεια σου, Σάκη. Και μέλος και παρατηρητής διαιτησίας Δούκας Αναστάσιος. Αυτά από την ΕΠΣ Καστοριάς ως νεότερη πληροφόρηση.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κάναμε το ακατόρθωτο, κυρίες και κύριοι. Φέραμε τελικά το μικρό Ραφαήλ στο σταθμό. Έλα, ρε Ραφαήλ.
1: Δεν τρέπετε άλλο. Καλημέρα, Ραφαήλ.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Ραφαήλ μου?
2: Καλά.
0: Τελείωσε το σχολείο?
2: Ναι.
0: Τι τάξη θα πάμε το Σεπτέμβριο?
2: Τρίτη Δημοτικού.
0: Τρίτη Δημοτικού, μεγάλο τόσο ρεθυρίο.
2: Ναι.
0: Το θυμάσαι που έλεγες μικρό παιδί στον υπηαγωγείο τα πεπόνια, τα πεπόνια?
2: Ναι.
0: Αυτό δεν το έχεις ξεχάσει ποτέ το ποίημα, έτσι?
2: Τώρα το έχω ξεχάσει.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Είμαστε εμείς εδώ για να το υπενθυμίζουμε όμως, έτσι?
2: Ναι.
0: Σ' αρέσει όταν το βάζουμε στο σταθμό?
2: Ναι.
0: Χαίρεσαι να το ακούς?
2: Ναι.
0: Δεν μου λες ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα?
2: Το αγαπημένο μάθημα είναι όταν κάνουμε μαθηματικά.
0: Ω, μαθηματικά, μάλιστα. Δηλαδή, μαθηματικά είναι πρόσθεση, αφαίρεση τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κάθεσαι μαζί με τον μπαμπά στο περίπτερο, ξέρεις να δίνεις άμεσα τα αρέστα? Τα υπολογίζεις αμέσως?
2: Εγώ απλά κάθομαι με το κινητό και παίζω.
0: Α, μάλιστα.
3: Βοηθάει, ξέρει και τα
0: αρέστα. Βοηθάει, δίνει ρέστα. Αυτό είναι. Δεν μου λες, τι σ' αρέσει να κάνεις τώρα το καλοκαίρι? Που δεν έχουμε σχολείο.
2: Το καλοκαίρι μου αρέσει να παίζω μόνο με το φίλο μου τον Πέτρο PlayStation.
0: Με το φίλο στο Πέτρο PlayStation.
1: Κάμια πισίνα.
2: Θα πάω.
0: Κάμια μπαλίτσα έξω πέρα από το PlayStation. Κάμια μπαλίτσα λίγο έξω.
2: Παίζω λίγο και με τον μπαμπά.
0: Μπαλά. Τι θες, σ' αρέσει? Θα αρέσει το ποδόσφαιρο?
2: Ναι.
0: Βλέπεις Μουντιάλ δηλαδή?
2: Βλέπω.
0: Τι ομάδα είσαι, αλήθεια?
2: ΑΕΚ
0: είσαι, σαν τον μπαμπά. Μάλιστα. ΑΕΚ έκανε ο μπαμπάς ή από μόνος σου διάλεξες?
2: Με έκανε και ο θείος μου και ο μπαμπάς μου.
0: Και ο θείος. Πού να γλιτώσει το παιδί? Μάλιστα, ΑΕΚ λοιπόν. Από αυτούς που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο, ποια ομάδα είσαι?
1: Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Βραζιλία, ποια άρεσε? Αργεντινή, ο Μέση.
2: Βραζιλία,
0: ε. Παίζει πολύ αργά η Βραζιλία, ούτε εγώ δεν μπορώ να τη δω. Τρεις τη νύχτα. Θα σηκωνώσουν τρεις τη νύχτα για να τη δεις?
2: Ναι.
0: Ποτέ και με τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Πού στέλνεις χαιρετίσματα?
2: Θα στείλω στον παππού μου, στη γιαγιά μου, σε αυτούς.
1: Με ποιον φίλο παίζετε που είπες? Στείλε και στο φίλο.
2: Στο φίλο και στο φίλο μου.
0: Εδώ ο Μπίλαρος μας παίρνει τηλέφωνο, γνωστός εκτζής, και λέει αύριο για το μικρό Ραφαήλ θα έχει κασόλ εδώ πέρα το φέρι για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ. Να στο δώσει δώρο, εντάξει?
2: Ναι.
0: Οπότε, Ραφαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες τελικά. Ντρεπόσου
1: να
0: αναρθείς.
1: Να έρχεσαι να μας βλέπεις.
0: Όταν θα έρχεσαι εδώ με τον Φάδερο, θα έρχεσαι κι εσύ, εντάξει?
2: Ναι.
0: Μας το υπόσχεσαι?
2: Ναι.
0: Τώρα γυρνάς Άργος, έτσι?
2: Όχι.
0: Πού θα πας?
2: Στο εμπορικό.
0: Στο εμπορικό σήμερα? Και το περίπτερο ποιος το κρατάει?
3: Α,
0: μάλιστα. Τέλεια. Πάμε για εμπορικό για χυμό, έτσι? Άντε, ωραία. Να περάσεις καλά. Γεια σου, Ραφαήλ.

0: Είδες τελικά, Ελενάκη.
1: Πώς μεγάλωσε.
0: Τελικά ήρθε. Τελικά ήρθε.
1: Πώς μεγάλωσε.
0: Μεγάλωσε ο Γρηγοράκης.
1: Μόνο.
0: Ο Γρηγοράκης.
1: Ο Γρηγοράκης μεγάλωσε και αυτός μαζί με τον Ραφαήλ.
0: Ναι. Οπότε, πρέπει να πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά όπως καταλαβαίνω. Μαζί μας πάντα Χελένα είναι.
1: Μαζί μας πάντα είναι και η Φαντίδης και Σουχονέα.
0: Για πες.
1: Βγήκαν τα μπρούκις επιτέλους. Χθες είδα ένα κλεφτό story που ανέβασε η Στεφανία ότι έχουμε πια τα μπρούκις στον Ιφαντίδη, το πιο viral γλυκό αυτή τη στιγμή. Η Στεφανία το ανέβασε πρώτη. Δεν πρόλαβαν καν να το ανεβάσουν τα
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Και γιατί εμείς δεν έχουμε ακόμα μπρούκις εδώ
1: στο
0: σταθμό.
1: Δεν μας έχει στείλει κάποιος να κάνουμε δοκιμή μπρούκις.
0: Λοιπόν, απευθύνουμε στα παιδιά του Ιφαντίδη. Στείλτε τώρα δύο τουλάχιστον, μη σας πω και τέσσερα, μπρούκις να δοκιμάσουν όλοι. Λοιπόν, δεν θέλουμε μια γνώμη παραπάνω.
1: Είναι το πιο viral γλυκό αυτή τη στιγμή. Είναι συνδυασμός brownies και soft cookies. Είναι καταπληκτικό. Μην δοκιμάσετε να το φτιάξετε σπίτι, γιατί είναι πολύ μπελαλίδικο. Δεν αξίζει τον κόπο να το κάνετε εσείς. Πηγαίνετε αφού θα το βρείτε στον Ιφαντίδη κατευθείαν. Δηλαδή θα γλιτώσετε 4 ώρες από τη ζωή σας. Ενώ σε 2 δευτερόλεπτα θα έχετε πάρει από τον Ιφαντίδη τα πιο νόστιμα μπρούκις και θα τα απολαύσετε πρώτοι πριν από όλους. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το γλυκό. Δεν υπάρχει πουθενά μα πουθενά αλλού. Το κάναμε πρώτοι. Φυσικά και όλα τα υπόλοιπα ωραία. Οι τουρτάρες μας, να σήμερα θα πάρουμε και μια τουρτάρα για τον brother. Την έχω παραγγείλει.
0: Τουρτάρα,
1: Έχω παραγγείλει.
0: Μάλιστα.
1: Είπα στη Στεφανία full έξτρα σοκολατένια να είναι. Τι τα αλμυρά μας, οι κουτάρες μας, τα ωραία τα τσιμπολογήματά μας. Γεμίστε κουτάρες, να κεράσετε και κανένα στο γραφείο, μην είστε μόνο φαγάδες. Και φυσικά το ψωμάκι μας, ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, θα βρείτε σίγουρα αυτό που σας αρέσει στον Ιφαντίδη. Στην Καστοριά, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου, 42. Στο αργοσορεστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, στο Χιόδεντρο, στη βιομηχανική περιοχή.
0: Οπότε, πώς το πάμε ξανά, πρέπει να το συνηθίσουμε.
1: Μπρούκις,
0: παιδιά, πάμε. Και Άργος Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και η βάση μας, καλημέρα και Χιλιόδεντρο. Και τέλος μαζί μας, γι' αυτό το ημίωρο, μαζί μας είναι...
1: Πάμε και Ανθοπολείο, Χλώη, παιδιά μου.
0: Καλημέρα, Χλώη.
1: Τα έλεγα για την Οικονομάκου προηγουμένως. Τώρα θα απευθυνθώ σε εσάς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Δεν ήταν εδώ η Αθηνά Οικονομάκου να τα βρει όλα ωραία, περιποιημένα και οικονομικά. Τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Και είμαστε και στο κατά καλό καιρό όμως. Και θέλουμε να καθίσουμε λίγο αυλές και μπαλκόνια, αλλά πρώτα πρέπει να τα στολίσουμε. Να βάλουμε από το Ανθοπολείο Χλώη ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά, να πρασινίσει ο τόπος να μυρίσει και όμορφα και να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα με τα κεριά που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη από Noble Senses και καινούργιες μυρωδιές είδα τώρα ότι έφεραν τα κορίτσια εκεί, Cinnamon Rolls. Όλα τα κεριά είναι σαν γλυκά. Δηλαδή, άμα τα δείτε έτσι στο κυπελάκι τους, είναι σαν γλυκά. Σαν να έχεις μπροστά σου ένα γλυκό. Όμως αυτό είναι κερί, δεν είναι γλυκό. Αυτή τη φορά η μυρωδιά λοιπόν είναι cinnamon roll. Καταπληκτικές μυρωδιές όλες, καταπληκτική διάρκεια, καταπληκτική ένταση. Τα καλύτερα κεριά που έχω μυρίσει ποτέ στη ζωή μου και έχω κόλλημα με τα κεριά, το ξέρετε, το έχω πει χρόνια τώρα, μυρίζουν φανταστικά. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273365.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε τελικά τον κύριο Σαββόπουλο, γιατί είχε μια δουλίτσα και δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε. Οπότε μετά το διάλειμμα λογικά πάμε με Δημήτρη Σαββόπουλο για την Δημοπρασία, που βγήκε πια ο διαγωνισμός στον αέρα από χθες. Φυσικά πάμε για τα Πλατάνια και μια και είχαμε σήμερα και τα θέματα που μας έβαλε και ο κύριος Τζίμας. Πήραν λάμπες από εδώ και τις πήγαν αλλού. Δηλαδή, τι έγινε τώρα, για τον Βέργα μιλάω και για...
1: Ναι, πού τις πήγανε, δεν ξέρω.
0: Για να δούμε τι συμβαίνει και αν μπορεί να συμβεί αυτό ή αν είναι ιδέα μας και ότι θα τοποθετηθούν εν καιρό και στο... Πες το, στο συγκεκριμένο χωριό. Τι ώρα πήγε, Ελενάκη?
1: Πήγε 11 και 2.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Εδώ είμαστε και επιστροφή από το διάλειμμα μας και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, πάμε στον Δημήτρη Σαββόπουλο. Πάμε στον Δημήτρη Σαββόπουλο, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε. Πριν όμως από τη συζήτησή μας, πάμε στην Έλενα, ναι, για τον επόμενο χορηγό μας.
3: Λοιπόν, να πάμε και... Fellowship of Magic θα σας πάω. Την καινούργια μας αγαπημένη συνήθεια, διότι το Fellowship of Magic δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, να ακούμε λίγο και τι λέει ο συνομιλητής μας. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφεδάκια φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, στο πρώτο θεματικό καφέ, όχι απλά στην Καστοριά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Θέμα μας αυτό το διάστημα, γιατί τα θεματικά καφέ αυτό που έχουν είναι ότι αλλάζουν συχνά θέματα, είναι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, όπως σας είπα και προηγουμένως, και ο Χάρι Πότερ, για εσάς που σας αρέσουν και αυτά. Και μπορούμε στο Fellowship of Magic να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια, που θα τα βρείτε, τι να σας πω, μόνο στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ ψαγμένα όλα. Έχουμε όμως και δύο event, ξεκινώντας από αύριο. Αύριο Παρασκευή έχουμε βραδιά αυτοσχεδιασμού από τη θεατρική ομάδα Το Καραβάνι. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την ομάδα. Είναι, απαρτίζεται από πολλούς φοιτητές δικούς μας εδώ που σπουδάζουν στην Καστοριά, στις 9 η ώρα το βράδυ, με τιμή ποτού 5 ευρώ και τιμή κοκτέιλ 6 ευρώ. Θα γελάσουμε πάρα πολύ βεβαίως με τα παιδιά μας εκεί, έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Και το Σάββατο τώρα, αυτό το Σάββατο, έχουμε γευσηγνωσία μπύρας. Με αφορμή και το Beer Festival που είχαμε, τα παιδιά στο Fellowship of Magic αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη βραδιά με την καθοδήγηση ανθρώπων που αγαπούν πραγματικά την τέχνη της ηθοποίησης. Επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ να δοκιμάσουμε άπειρες μπύρες και να περάσουμε τέλεια. Fellowship of Magic, η νέα αγαπημένη μας συνήθεια, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κύριο Σαββόπουλο. Πάμε στον κύριο Σαββόπουλο. Καλημέρα, κύριε Σαββόπουλε.
4: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα Έλενα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με κάτι πάρα πολύ άσχημο, που για πρώτη φορά θα τα ακούσετε κι εσείς, γιατί έχουμε πια και τα αποτελέσματα, και είναι και κάτι που για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπη η Καστοριά. Σας μιλάμε εδώ και κάποιες μέρες για τρία συγκεκριμένα πλατάνια στη Νότια Παραλία. Υπήρξαν ησυχία γιατί αυτά τα πλατάνια ξεράθηκαν, δεν υπάρχει τίποτα πάνω εκτός από ένα, ίσως το τρίτο, που έχει κάποια φύλλα, πέστε 2,5 πλατάνια. Στάλθηκαν λοιπόν δείγματα για να δούμε ποια ήταν η αιτία που τα πλατάνια αυτά στην παραλίμνια ζώνη ξεράθηκαν. Φαίνεται δυστυχώς ότι τα αποτελέσματα που ήρθαν επιβεβαιώνουν το χειρότερο, δεν μπορεί να υπάρξει χειρότερο, το χειρότερο των χειρότερων σεναρίων. Ποιο είναι αυτό λοιπόν? Ότι τα συγκεκριμένα δέντρα έχουν το μεταχρωματικό έλκος. Είναι ό,τι χειρότερο για τα πλατάνια. Για πρώτη φορά η Καστοριά έχει αντιμέτωπη με αυτή την ασθένεια, που είναι μεταδοτική και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να εξαφανίσει όλα τα πλατάνια της περιοχής μας. Κύριε Σαββόπουλε, για πέστε μας πώς το ζείτε εσείς, πώς το βιώνετε και τι πρωτοβουλίες θα πρέπει να πάρουμε.
4: Κύριε Νατσούλη, όπως ακριβώς τα είπατε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, είχαν σταλθεί στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ναι, στο ΕΘΙΑΚ, είχαν σταλθεί, ναι, δείγματα όχι από τα ξερά δέντρα, ναι, από, ακριβώς από τα διπλανά δέντρα,
2: τα διπλανά,
4: των ξερών, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς το, από τη μια πλευρά και από την άλλη, και τα δύο ήταν θετικά τα δείγματα.
2: Και τα δύο θετικά, έτσι.
4: Και τα δύο θετικά.
2: Και από το δεξιό δέντρο και από το αριστερό δέντρο, ναι, από τα τρία ξεραμένα, μάλιστα.
4: Είναι, όπως είπατε, η πιο θανατηφόρα ασθένεια των πλατάνων, το μεταχρωματικό έλκος. Συμπτώματα ξαφνικός μαρασμός και κυτρίνισμα των φύλων, αποχρωματισμός του ξύλου εσωτερικά, νέκρωση κλαδιών. Ναι. Τρόποι μετάδοσης. Μεταδίδεται από δέντρο σε δέντρο μέσω επαφής του οριζόντους.
2: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε, κύριε Σαββόπουλο, να πούμε το εξής. Αρχικά πώς ήρθε αυτή η αρρώστια στην Καστοριά, δηλαδή.
4: Δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανένας, κύριε Νατσούλη, με την έννοια ότι μπορεί να ήρθε από κάποιο μολυσμένο εργαλείο κλαδέματος.
2: Οπα.
4: Μπορεί να ήρθε, προσέξτε, το πιο πιθανό, ναι, να ήρθε από κάποια δραστηριότητα που είχε να κάνει με εξκαφές. Στην Καστοριά γίνονται εργασίες.
2: Ναι. Παντού σκάβεται όλος ο τόπος.
4: Γίνεται,
2: ναι.
4: Γίνονται εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με την ίδρυυση όσο και με τη μεταφορά, ναι, του αγωγού του φυσικού αερίου.
2: Ναι.
4: Και πολλοί εργολάβοι χρησιμοποιούν και μηχανήματα που είναι εκτός Καστοριάς, γιατί αυτό μας ήρθε από εκτός Καστοριάς. Το πιο, ναι, πιθανό είναι αυτό.
2: Ναι.
4: Κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του με ποιο τρόπο ήρθε, αλλά λέω ξανά, το πιο πιθανό είναι αυτό, γιατί και στα Γιάννη, όταν είχε παρουσιαστεί πριν 10-12 χρόνια, είχε, ναι, αποδειχθεί ότι είχε έρθει με μηχανήματα ενός εργολάβου που ήρθε να κάνει κάποιες εργασίες μεταφερόμενος από μια περιοχή που είχε το πρόβλημα. Είναι,
2: άρα και εδώ λέτε πιθανότερο είναι κάποιος εργολάβος με κάποιο μηχάνημα να το μετέφερε από κάποια άλλη περιοχή,
4: πιθανό,
2: εδώ.
4: Ναι. Και έγινε πιθανό κάτι το οποίο μπορεί να έγινε και πριν 6 μήνες ή μπορεί πριν ένα χρόνο, μπορεί και πριν 1,5 χρόνο, γιατί η ασθένεια μετά τη μεταφορά της, για να εκδηλώσει το σύμπτωμα αυτό και να ξεραθεί ένα δέντρο, οι ειδικοί, οι δασολόγοι μιλάνε ότι πρέπει να κάνει ένα...
2: Από την περιοχή, γιατί δεν έχει περάσει, έτσι. Έχουν περάσει όλα τα δίκτυα και το καινούριο δίκτυο ίδρυυσης και το αέριο. Έχει περάσει, σύν το την ασφαλτόστρωση τελικά του δρόμου.
4: Ναι.
2: Άρα κάτι από αυτά, από αυτές τις εργασίες και κάποιο από μηχάνημα που δούλεψε εκεί και που ήταν,
4: είναι,
2: σε άλλη περιοχή.
4: Είναι, δηλαδή, όταν δεν έχουμε καθόλου στην Καστοριά, ο πιο έτσι πιθανός τρόπος αρχικής μετάδοσης να ήταν και αυτός.
2: Τώρα, η μετάδοση γίνεται, είπατε, από τη ρίζα.
4: Εφόσον μολυθεί ένα δέντρο, ναι, μπορεί να μεταδώσει μετά τον μύκητα, ναι, μπορεί να το μεταδώσει, αν εμπλέκονται οι δύο ρίζες που εμπλέκονται σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να το μεταδώσει και στο διπλανό δέντρο και να συνεχίσει όλη αυτή η διαδικασία. Η μεθοδολογία της αντιμετώπισης αρχικώς,
2: ναι,
4: λόγω του ότι είναι εντός ιστού πλέον, ας πούμε, η ευθύνη της διαχείρισης του θέματος θα γίνει μέσω του Δήμου Καστοριάς, ναι, ήδη έχει αποσταλεί ένα έγγραφο από πλευράς του Δασαρχείου, όπου μιλάει ότι θα
2: ο Δήμος τι πρέπει να κάνει συγκεκριμένη περίπτωση τώρα.
4: Θα πρέπει σε μια ακτίνα 15 μέτρων.
2: Ποιος είναι υπεύθυνος στο Δήμο για αυτό τώρα πια?
4: Τώρα το πράσινο είναι αυτό, εντάξει. Υπεύθυνος αρμόδιος.
2: Ο κύριος Λίτσκας τώρα είναι εδώ.
4: Το πράσινο έχει την αρμοδιότητα.
2: Ο κύριος Λίτσκας.
4: Ναι, της διαχείρισης. Θα πρέπει σε μια ακτίνα, εγώ μίλησα με το Δασαρχείο, δεν πρόλαβα να μιλήσω,
2: ναι,
4: με το,
2: ναι,
4: Δήμο.
2: Ναι,
4: απλώς,
2: ναι,
4: θέλοντας να ενημερώσουμε, το Δασαρχείο με έγγραφο ζητάει από πλευράς του Δήμου να διαχειριστεί το όλο θέμα σε μια ακτίνα μήκους 15 μέτρων αριστερά και δεξιά.
2: Όχι, μισό λεπτό, γιατί είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Σαββόπουλε, τώρα. Δηλαδή λέτε ότι πρέπει να κοπούν τα δέντρα δεξιά και αριστερά,
4: ακούστε
2: 15
4: με λίγο,
2: μέτρα.
4: Ακούστε με λίγο. Με ένα ειδικό παρασκεύασμα,
2: ναι,
4: θα γίνει έχυση στα δέντρα που είναι αριστερά και δεξιά 15 μέτρα, ίσως και,
2: αχα,
4: περισσότερο.
2: Μάλιστα.
4: Θα περιμένουν να στεγνώσουν, δεν ξέρω τον ακριβή χρόνο που θα στεγνώσουν τα δέντρα,
2: ναι,
4: και μετά τα δέντρα θα κοπούνε.
2: Συγγνώμη, τα τρία που είναι τώρα ξεραμένα πρέπει να κοπούν ή όχι?
4: Λοιπόν, τα λέω ξανά με τη σειρά.
2: Παρακαλώ.
4: Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ξερά, αλλά και σε αυτά τα ξερά λογικά θα πέσει το παρασκεύασμα αυτό, ναι, για να νεκρωθεί τελείως το δέντρο.
2: Μάλιστα.
4: Αφού νεκρωθούν όλα τα δέντρα τελείως, θα κοπούνε. Θα, ναι, μεταφερθούν με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή τρόπο σε ένα μέρος όπου θα καούνε.
2: Ναι.
4: Τώρα με το ριζικό σύστημα, επειδή εκεί είναι σε πεζοδρόμια ή οτιδήποτε, ναι, άλλο, δεν ξέρω πώς θα γίνει η διαχείριση, αν θα πρέπει να μετακινηθεί και να βγει η ρίζα, αλλά, ναι, το παρασκεύασμα αυτό που θα πέσει στο δέντρο μέσω του ριζικού συστήματος, ναι, νεκρώνει όλα τα ζωντανά κύτταρα.
2: Αυτό, άρα, το παρασκεύασμα είναι ευθύνη του Δασαρχείου ή του Δήμου να το ρίξει τώρα?
4: Η διαχείριση, με το δασαρχείο μίλησα, έτσι, ναι, και το λέω με όλη την επιφύλαξη, δεν πρόλαβα να μιλήσω με τον κύριο Λίτσκα που είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ναι. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του δασαρχείου θα γίνει από το Δήμο, γιατί είναι μέσα σε... μέσα στον ιστό της πόλης.
2: Υπάρχει προγενέστερη εμπειρία για να έχει αποτελεσματικότητα όλο αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεται το έλκος των πλατάνων στην Καστοριά, που επαναλαμβάνω έχουν εξαφανιστεί πάρα πολλά δέντρα όπου πάει αυτή η ασθένεια.
4: Είναι τρομακτική ασθένεια, και μπορούμε έτσι και μόνο με τη σκέψη ότι αυτό θα μετακινηθεί και θα μεταφερθεί και στα άλλα.
2: Βέβαια.
4: Είναι κάτι το οποίο μας τρομάζει και μόνο ως σκέψη και ως ιδέα.
2: Σκέφτεστε να εξαφανιστούν τα πλατάνια όλα από την νότια παραλία ή και από το γύρο της λίμνης, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
4: Θα γίνουν οι ενέργειες ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο και ελπίζουμε να σταματήσει εκεί. Είπαμε θα είναι σε μια ακτίνα τουλάχιστον 15 μέτρα, ίσως και παραπάνω. Θα νεκρώσουμε και επιπλέον δέντρα για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της μεταφοράς σε παραδίπλα δέντρα τα οποία φαίνονται ακόμη και σήμερα υγιή, γιατί ο τρόπος μετάδοσης τους του συγκεκριμένου μύκητα είναι πολύ εύκολος από τη στιγμή που είναι μολυσμένο ένα δέντρο, γιατί και με κάποιο κλαδί, με τη μεταφορά με κάποιο σκαπτικό, όπως είπατε, είχαμε πολλές εργασίες και συνεχίζονται οι εργασίες σε όλη την πόλη. Ήταν μια αγωνία η οποία είχε εδώ και πολλά χρόνια και ήμασταν τυχεροί, επαναλαμβάνω, μέχρι και πρότινος που δεν είχαμε αυτή την ασθένεια. Δυστυχώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε όπως συμβαίνει και σε σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Είχαμε κάνει μια ειδική ημερίδα πριν 10 χρόνια στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το 14 πρέπει να ήταν, όπου μας είχαν παρουσιάσει ειδικοί όλο αυτό το ζήτημα και ίσως στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει και κάτι αντίστοιχο από ειδικούς επιστήμονες για να μας πούνε και να έρθουν από κοντά για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όσο δυνατόν καλύτερα το Μάλιστα. πρόβλημα αυτό. Που είναι...
2: Κύριε Σαββόπουλε, θα μπορούσαμε να προλάβουμε αυτή την ιστορία?
4: Δεν είναι εύκολο, κύριε Νατσούλη, γιατί βλέπετε ότι τώρα αν κάποιος εργολάβος ήρθε κάποιο μηχάνημα, λέω ξανά.
2: Μήπως θα πρέπει να μπαίνει όρος ότι μηχάνημα έρχεται στον νομό, πρέπει να πολυμένεται πρώτα και μετά να μπαίνει για δουλειά? Δεν ξέρω.
4: Θα μπορούσε να συμβεί και αυτό, ειδικά από περιοχές που είναι ύποπτες, αλλά βλέπετε ότι είναι τόσα πολλά που
2: Μάλιστα.
4: δυστυχώς μεταφέρθηκε. Ναι. Θα μπορούσε και αυτό να υπάρξει σαν ένα
2: όταν πραγματικά το λέτε, πριν 10 χρόνια είχε αντίστοιχα τα Γιάννενα είχαν πάθει μια τέτοια ιστορία. Λέγαμε τότε, θυμάμαι εδώ στην εκπομπή χαρακτηριστικά, μη μας τύχει. Να λοιπόν που μέχρι τότε δεν είχαμε βεβαίως και μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Δυστυχώς η Καστοριά για πρώτη φορά στα χρονικά πλήττεται από τη χειρότερη ασθένεια των πλατάνων.
4: Ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο άμα αναζητήσετε στο Google φωτογραφίες περιοχών που έχουν ξεραθεί πλατάνια, δυστυχώς είναι ένα έτσι θέαμα το οποίο δεν είναι και τόσο... δεν είναι και τόσο
2: όχι, είναι απογοήτευση, είναι τραγωδία.
4: Είναι απογοητευτικό το θέμα, ναι.
2: Και πιστεύετε ότι με αυτές τις ενχύσεις που θα κάνουμε
4: όλο το γύρος της λίμνης στηρίζεται σε αυτή την ομορφιά με τον χρωματισμό στο φθινόπωρο? Ελπίζουμε να σταματήσει εκεί και να μην συνεχίσει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή, η δασική υπηρεσία κυρίως, που είναι η αρμόδια υπηρεσία της διαχείρισης όλου αυτού του θέματος, σε συνεργασία με το Δήμο και αν χρειαστεί να συμβάλλουμε και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή με όλες τις δυνάμεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε...
2: Θα πάρουμε σίγουρα και τον κύριο Λίτσικα σε λίγο, αλλά το θέμα είναι το εξής. Εμείς ψάξαμε δεξιά και αριστερά των δέντρων αυτών και στείλαμε τα δείγματα. Και λέμε 15 μέτρα πρέπει να ρίξουμε και να αγχίσουμε αυτό το υγρό που θα ξεράνει εντελώς τα δέντρα, ώστε να μην πάμε σε επέκταση. Δηλαδή θα κοπούν στην πορεία κάποια δέντρα στη σειρά εκεί και όχι μόνο τα τρία που είναι αυτή τη στιγμή. Θα ψάξουμε και περαιτέρω την κατάσταση, δηλαδή θα ψάξουμε, κύριε, και μετά τα 15 μέτρα, 20-30 μέτρα, τι γίνεται?
4: Αντιλαμβάνομαι, προσέξτε, ο καθένας έχει την ειδικότητά του.
2: Ναι.
4: Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με τους ειδικούς που διαχειριστήκανε σε αντίστοιχες περιπτώσεις το ίδιο πρόβλημα σε άλλες περιοχές.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με κάποιους καθηγητές της δασικής υπηρεσίας,
2: να
4: τους φέρουμε εδώ να συζητήσουμε, γιατί αυτό που λέτε είναι μέσα στη λογική σκέψη. Δηλαδή μήπως χρειαστεί να πάρουμε και κάποια δείγματα προληπτικά σε όλη την περίμετρο της λίμνης για να δούμε τι, πώς και τα λοιπά. Δηλαδή είναι προτιμότερο, λέω εγώ κατά την άποψή μου, αν είναι να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, γιατί παρουσιάστηκε σε ένα σημείο της λίμνης και λέμε πώς παρουσιάστηκε. Δεν ξέρουμε, υποθέτουμε ότι μπορεί να έρθει με ένα μηχάνημα που δούλευε σε μια περιοχή που είχε...
2: Ναι, υπόθεση είχε είναι κάνει. Αυτό,
4: δηλαδή,
2: δεν είναι...
4: Αν αυτό το μηχάνημα πήγε μετά από 6 μήνες σε μια πιο κάτω περιοχή Και είναι να αντιμετωπίσουμε κάποιο άλλο θέμα και με τη λογική ότι όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, τόσο λιγότερες απώλειες δέντρων θα έχουμε. Αλλά αυτό πρέπει να μας το πούνε οι ειδικοί.
2: Μισό λεπτό, θα προτείνατε να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους και σε άλλες περιοχές στο γύρο της λίμνης, ας πούμε.
4: Λέω η λογική, ναι, μπορεί να λέει και αυτό το πράγμα. Ναι. Όμως θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε την άποψη των ειδικών. Εγώ είχα ενημερωθεί πριν 2 μέρες από τη δασική υπηρεσία ότι έχουμε ένα θέμα που κατά πάσα πιθανότητα είναι το μεταχρωματικό έλκος, αλλά δεν είχαν έρθει ακόμα τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Τώρα τα εργαστηριακά αποτελέσματα έχουν έρθει, δεν ξέρω πότε, πιθανόν εχθές που έλειπαμε όλη την ημέρα στο γράμμο. Οπότε από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν.
2: Έχετε μιλήσει λοιπόν με τον νέο δασάρχη, τον κύριο Ιωάννου, και ναι, λογικά θα πρέπει να συντονιστεί δασαρχείο, περιφέρεια και δήμος, ο κύριος Λίτσκας, για να δούμε πώς θα πάμε αποτελεσματικά. Και δεν ξέρω, η εμπειρία τι λέει, καταπολεμείται αποτελεσματικά μια τέτοια ασθένεια? Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί άμα μπει κάπου?
4: Μέτρα προστασίας, τα διαβάζω όπως τα λέει η βιβλιογραφία. Ναι. Όλα τα εργαλεία κοπής πρέπει να απολυμμένονται σχολαστικά σε μελλοντικές χρήσεις. Δεν κόβουμε υγιή δέντρα. Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται αυστηρά όταν είναι απαραίτητο και πάντα με απολυμασμένα εργαλεία. Δηλαδή από εδώ και πέρα ό,τι ακουμπάμε σε πλατάνια θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα προσβεβλημένα δέντρα πρέπει να αφαιρούνται και να καταστρέφονται σωστά, συνήθως με καύση, από εξειδικευμένα συνεργεία, ενώ οι ρίζες τους απομονώνονται. Αν εντοπίσετε ύποπτα συμπτώματα, δηλαδή αυτό το λέω για όσους πολίτες μας ακούνε, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την τοπική δασική υπηρεσία, έτσι ώστε να επιληφθούν, γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, να περνάει κάθε μέρα από μια περιοχή και να βλέπει ένα πλατάνι το οποίο δεν έχει πέσει στην αντίληψη της δασικής υπηρεσίας. Καλό θα είναι εφόσον δούνε κάποιους περίεργους μεταχρωματισμούς ή κάποιο μαρασμό ενός δέντρου που δεν δικαιολογείται αυτή την εποχή, να έρθει σε επικοινωνία με τη δασική υπηρεσία.
2: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα το επόμενο διήμερο νομίζω ότι θα έχουμε και νέα που θα έχουν σχέση με την καλύτερη ενημέρωση, με την επαφή με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την περίπτωση.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα, κλείνουμε αυτό το θέμα και πάμε. Από χθες βγήκε στον αέρα επιτέλους η δημοπράτηση του κτηρίου της σχολής Αστιφυλάκων. Με όλες τις λεπτομέρειες.
4: Έτσι, με χρόνους ρεκόρ. Το λέω αυτό, δεν θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά από τη στιγμή που εντάχθηκε και ανακοινώθηκε και επίσημα, δηλαδή θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, γίνανε 3 συνεδριάσεις Περιφερειακής Επιτροπής σε 5 μέρες, που ενδιάμεσα χρειαζόντουσαν και κάποια άλλα βήματα. Δημοσιοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, πήραμε τον κωδικό και τον βγάλαμε στον αέρα αυτό το περιβόητο έργο, το οποίο έχει μέχρι 23 Σεπτεμβρίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και θα αποσφραγίσουμε 30 Σεπτεμβρίου. Είναι 3 μήνες και κάτι, έτσι προβλέπεται από όλο το χρονοδιάγραμμα.
2: Ναι, το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή ότι χάνεται με τη δημοπρασία όλο το καλοκαίρι. Αλλά επειδή οι εργασίες είναι μέσα, θα λέγαμε ότι λιγότερο μας απασχολεί αυτό παρά τα υπόλοιπα.
4: Εμείς τώρα ευχόμαστε να έχουμε μια γρήγορη διαγωνιστική διαδικασία που και αυτή εξαρτάται από εμάς. Ο απρόβλεπτος αστάθμητος παράγοντας είναι αν σε περίπτωση δημιουργηθούν κάποιες εστάσεις τυχόν οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε και 6-7 μήνες, οπότε θα είχαμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Δίνουμε πριν γρηγορότερης παράδοσης του έργου, ο χρόνος παράδοσης είναι 18 μήνες όλου του έργου. Δίνουμε για 3 μήνες παράδοση νωρίτερα όλου του έργου ένα μπόνους 250.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και αυτό δείχνει την πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής, ας πούμε, να μπορέσουμε επιτέλους να πετύχουμε αυτό το στόχο που δεν είναι εύκολος. Ξαναλέω, ο στόχος είναι το 27. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ξαναλέω ότι σε χρόνους ρεκόρ, ας πούμε, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, σε 5 μέρες να βγάζουμε στον αέρα ένα έργο το οποίο θα δείτε και τα άλλα τα έργα πότε θα βγούνε. Δηλαδή ήμασταν απόλυτα έτοιμοι, όριμοι, καθυστέρησε λόγω διαδικασιών από πλευράς του Υπουργείου, από τον κύριο Παπαθανάση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει την ευθύνη. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος έχει πολλές διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα, έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε ένα έργο στον αέρα. Ευελπιστούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Από εδώ και πέρα να ξέρετε ότι δεν θα υπάρχει ούτε μία μέρα καθυστέρηση, γιατί η διαδικασία της αξιολόγησης, κύριε Νατσούλη, έχει διάφορα στάδια. Πρώτο πρακτικό, δεύτερο πρακτικό, δεκαήμερα στάσεων κτλ. Αν, ας πούμε, ένα πρακτικό ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, ενώ έχει γίνει η Περιφερειακή Επιτροπή, την επόμενη μέρα η Περιφερειακή Επιτροπή θα ξανασυνεδριάζει για να εγκρίνει το πρακτικό. Δηλαδή θα συντομεύσουμε όσο δυνατόν, χωρίς απώλεια ούτε μίας ημέρας, ελπίζοντας να πετύχουμε το στόχο που ο στόχος είναι ένα μέρος της σχολής σας στη Φυλάκου να λειτουργήσει το 2020.
2: Το ξαναλέμε και το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι στόχος είναι 150 είναι, για ένα κομμάτι του κτηρίου του χρόνου.
4: Είναι δύσκολο στόχος όμως έτσι. Εντάξει. Για να μην κάποιοι πούνε ότι λέγαμε πράγματα τα οποία και δεν έχουν σχέση ούτε με προεκλογική περίοδο ούτε με οτιδήποτε άλλο. Ήταν κάτι που ανέλαβε ο ίδιος ο κύριος Αμανατίδης. Στην πρώτη συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη το ενέταξε με δική του πρόταση στα 110 εκατομμύρια του τρίτου πυλώνα, δηλαδή είναι πρόταση της περιφέρειας. Σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορούσε τη δίκαιη μετάβαση και από εκεί και πέρα εγκρίθηκε από το Υπουργείο, είχε τις διαδικασίες όλες που είχε, καθυστέρησε πάρα πολύ όλο αυτό, είχε να κάνει με υπογραφές συμβάσεων από όλους τους περιφερειάρχες, υπογραφή της ΣΥΝΕΑ, έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όλο αυτό ήθελε τους χρόνους του. Εμείς ήμασταν έτοιμοι από σχεδόν αρχές Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Ήρθε η περιβόητη αυτή η ημερομηνία έγκρισης της χρηματοδότησης τον Ιούνιο πριν 10 μέρες και είμαστε στην ευχάριστη θέση εχθές να βγει επιτέλους στον αέρα και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα.
2: Τώρα πάμε και σε ένα ακόμη θέμα και έρχονται και κάποιες ερωτήσεις των ακροατών μας, γιατί ένα θέμα το επόμενο μας το στέλνει ο κύριος Τζίμας, ο δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Γιάννης Τζίμας. Μας μιλάει για το θέμα του φωτισμού του Βέργα. Που λέει ότι ακυρώθηκε ο φωτισμός.
4: Ο κύριος Τζίμας, ο Γιάννης, τη στιγμή που έχει την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, επειδή έχει και το τηλέφωνο, δεν είναι κακό να συζητάμε βέβαια στον αέρα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, θα μπορούσε να πάρει την
2: λέει, είμαστε κάτι κυβήτα κατηγορίας, κρίμα, φωτισμό, θέλουμε μια απάντηση από...
4: Με τον φωτισμό ναι. Του Βέργα συνέβη το εξής. Καταρχήν, εμείς προτείναμε 32 θέσεις,
2: ναι.
4: Εκ των οποίων οι 12 θέσεις είχαν κοπεί από την αρχή από την ίδια την εταιρεία. Στο συγκεκριμένο μέρος, βέβαια, η εταιρεία ενέκρινε τη θέση, τοποθέτησε τις ακυρώσεις, όμως σε έναν έλεγχο ο οποίος έγινε από την υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι κατεβαίνοντας από τη δεξιά πλευρά τα ακύρια τοποθετηθήκανε ακριβώς στη μέση όπου περνάνε τα νερά, τα όμβρια των δρόμων.
2: Ναι.
4: Κάτι το οποίο δεν είναι μέσα στις προϋποθέσεις της τοποθέτησης όσον αφορά την ασφάλεια του έργου. Θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
2: Γιατί κάποια στιγμή το νερό θα πάρει και τις κολόνες μαζί. Ναι.
4: Θα έπρεπε να τοποθετηθούν τουλάχιστον ένα μέτρο πίσω. Το συζητήσαμε με τον ανάδοχο, του ζητήσαμε να βγάλει τις ακυρώσεις οι οποίες είναι ακατάλληλες.
2: Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούσε να το βάλετε.
4: Όχι, δεν είναι. Η μελέτη του φωτισμού
2: ναι.
4: Έχει κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή ο δρόμος πρέπει να φωτίζεται ομοιόμορφα και από τις δύο πλευρές, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή αν φωτιστεί μόνο από τη μία την πλευρά, δημιουργεί μη ασφαλείς έτσι συνθήκες διέλευσης των οχημάτων. Με αποτέλεσμα μετά να υπάρχουν κάποια θέματα. Δεν αφήνουμε τη Βέργα. Όπως βλέπουμε τη Βέργα, βλέπουμε και όλα τα χωριά. Να πείτε το φίλο μου το Τζίμα του Γιάννη.
2: Μας ακούει λογικά.
4: Να μας ακούει, ναι. Εμείς μέσα στα έργα της δίκαιης μετάβασης που εντάξαμε, κύριε Νατσούλη, με πρότασή μας, δεν είναι μόνο η σχολεία στη Φυλάκων, είναι το νοσοκομείο με 7,5 εκατομμύρια. Είναι δύο δρόμοι, 2,5 και 2,600 πάλι από την εκεί περιοχή, Τυχιό, Άγια Ανάργυρη, Πολυκέρσος. Είναι και μία μελέτη ενός εκατομμυρίου. Με ηλεκτροφωτισμό, με τύπου LED. Μέσα λοιπόν σε αυτό το 1 εκατομμύριο, το οποίο πρώτα ο Θεός μέσα στο καλοκαίρι θα δημοπρατήσουμε, είναι και το σημείο αυτό στο οποίο θα τοποθετήσουμε τα φωτιστικά που βγάλανε, γιατί δεν τα βγάλανε όλα τα φωτιστικά. Κάποια, όπως είπατε, από την άλλη πλευρά έχουν τις προϋποθέσεις. Στα σημεία εκείνα, επειδή η εργολαβία τώρα που τοποθετείται από το ΤΕ δεν έχει εργασίες, έχει μόνο προμήθεια και κατασκευή ενός σημείου αγκυρίου, θα κάνουμε κάποια τυχεία τα οποία θα τα βάλουμε λίγο πιο πίσω. Και θα κάνει υπομονή η Βέργα το πολύ σε 6 μήνες από τώρα, γιατί η χειμερινή καινούργια περίοδο θα έχει τον ηλεκτροφωτισμό που της αρμόζει και της αξίζει.
2: Βέβαια,
4: το σημείο εκείνο που είχαν τοποθετηθεί ακυρώσεις και το εκχιονιστικό κατά τη διάρκεια του αποχιονισμού θα δημιουργούσε κάποια δυσκολία, γιατί θα έπρεπε να κάνει μπρος-πίσω, είναι ακριβώς μέσα στο αυλάκι. Το είδαμε πολλές φορές με την υπηρεσία. Κάναμε αυτοψία και εγώ και η κυρία Σιδηροπούλου και ο υπεύθυνος του έργου. Παραδέχτηκε ο υπεύθυνος του έργου ότι ήταν λάθος το σημείο το οποίο τοποθετήθηκαν. Δεν ήταν και αυτός υπεύθυνος με την έννοια ότι δεν ήταν παρόν. Λίγη υπομονή θα μπει στην εργολαβία του ενός εκατομμυρίου και όταν λέμε κάτι, κύριε Νατσούλη, είναι κανόνας. Θα κάνουν υπομονή σε 6 μήνες, θα μπει σε νέα εργολαβία.
2: Και τις κολόνες που είναι προς την κλεισούρα πάνω με τα καλώδια εκεί ζητάνε και εκεί επισκευή οι άνθρωποι.
4: Μην
2: πάθουμε καμιά πλάκα εκεί πέρα πάλι.
4: Τι πλάκα, όχι. Απλώς εκφράστηκε ένα παράπονο, αλλά είναι ένας ηλεκτροφωτισμός που πρόσφατα αλλάξαμε τους βραχίονες με λαμπτήρες τύπου LED. Μπορεί η κατάσταση να είναι παλιά, τα ηλεκτροφωτιστικά είναι καινούργια και είναι με ρεύμα. Εμείς τώρα τοποθετούμε ένα νέο σύστημα με το ΤΕΕ σε πάρα πολλές διασταυρώσεις, το οποίο είναι αυτόνομο, ηλεκτροφωτιστικό, δεν στοιχίζει. Είναι ένα σύστημα που στηρίζεται σε μπαταρίες και στα φωτοβολταϊκά. Οι μπαταρίες έχουν διάρκεια ζωής και χρόνο εγγύησης 2 χρόνια, χρόνο εγγύησης μάλλον, όχι διάρκεια ζωής. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά τώρα το να έχουμε σε μια διασταύρωση, θα το ελέγξουμε ξανά. Με πήρανε και φίλοι από την κλεισούρα.
2: Αλλά ναι, γιατί λένε 50 χρόνια, 55 χρόνια δεν βλέπουμε φως, λέει. 55 χρόνια.
4: Είναι δηλαδή με νέου τύπου λαμπτήρες, τύπου LED δηλαδή.
2: Ωραία.
4: Θα το δούμε. Νομίζω ότι αν έχεις κάπου σταθερό και με ρεύμα, αυτά τα φωτιστικά μπήκανε σε σημεία που δεν υπήρχε καθόλου ηλεκτροφωτισμός.
2: Εννοείται δηλαδή, τα έξω τα σιδερένια, τι εννοείται εκεί τα.
4: Τα.
2: Τα έξω τα σιδερένια, ποια εννοείται ακριβώς εκεί.
4: Στην διασταύρωση της κλεισούρας υπάρχει ηλεκτροφωτισμός.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Υπάρχει, μπορεί να είναι παλιός, αλλά οι λαμπτήρες τύπου LED αλλάξανε πέρσι.
2: Πέρσι, μάλιστα.
4: Δηλαδή βγάλαμε τα παλιά φωτιστικά και βάλαμε τα μπράτσα με λαμπτήρες τύπου LED. Θα δούμε ένα βράδυ. Νομίζω ότι. Δηλαδή το να αλλάξουμε. Ζητάνε να αλλάξουν και να μπουν καινούργια. Εμείς, να ξέρετε, υπάρχει μια πιθανότητα με τη συγκεκριμένη εργολαβία να δοθεί το δικαίωμα της προαίρεσης για να τοποθετήσουμε και άλλα φωτιστικά. Αυτό θα το ξέρουμε το επόμενο δίμηνο. Ήδη ετοιμάζουμε μια νέα πρόταση για νέους δρόμους που πληρούν όμως τις προϋποθέσεις, δηλαδή 1,5 μέτρο από την άκρη.
2: Έλα, λένε οι άνθρωποι ότι κάτω χαμηλά αυτά έχουν καλώδια εκεί και φοβάται ο κόσμος να αγγίξει τίποτα κανένα και πάθουμε καμιά πλάκα.
4: Σε κανένα δύο σημεία που είχε καλώδια, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε. Αν δεν αποκαταστάθηκε, θα το αποκαταστήσουμε.
2: Για να το λένε εδώ, μάλλον δεν αποκαταστάθηκε ακόμα. Ναι. Και από τις εργατικές μας στέλνουν μήνυμα με κεφαλάρι. Θέλουν λάμπες, είμαστε 100 χρόνια έτσι λέει.
4: Όχι 2 χρόνια.
2: 100 λένε.
4: Τι 100.
2: Χρόνια έτσι.
4: Σε ποιο σημείο.
2: Από εργατικές με κεφαλάρι.
4: Κοιτάξτε, προσέξτε. Ναι. Στη διασταύρωση του κεφαλαρίου, το 2020, όταν ήμουν πάλι αντιπεριφερειάρχης, με δική μας πρόταση, κάναμε έναν ηλεκτροφωτισμό στον κόμβο αυτόν τον οποίο υπήρχε. Σε εκείνον τον κόμβο λοιπόν, που ήταν με το παλιό σύστημα των λαμπτήρων, κάηκαν κάποιες λαμπτήρες και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο διαγωνιστική. Θέλει λίγο χρόνο να έρθουν οι νέοι λαμπτήρες με τα τύπου LED, τα μπράτσα, για να αντικατασταθούν και να λυθεί το θέμα. Τώρα από τις εργατικές κατοικίες μέχρι ένα σημείο, δηλαδή προσέξτε, αν είναι εντός κατοικημένης περιοχής, κύριε Νατσούλη, αρμόδιος είναι ο Δήμος, γιατί οι εργατικές κατοικίες ξεκινάνε από τον κόβο της Λόης και καταλήγουν μέχρι ένα σημείο που είναι μια αποθήκη με οικοδομικά υλικά. Δεν ξέρω για ποιον ακριβώς δρόμο λένε.
2: Θα μιλήσετε με τον κύριο Τζίμα για να σε κατατοπίσει ακριβώς. Λογικά.
4: Για τη Χλόη μιλάμε τώρα.
2: Α, ναι, άνω.
4: Για τη Χλόη. Που ρωτήσατε για τη Χλόη. Στη διασταύρωση και στον κόβο που κάναμε είναι κάποια ηλεκτροφωτιστικά που δεν καίνε εδώ.
2: Στην διασταύρωση πάντως κεφαλαρίου μας λένε ότι ούτε οι μισές λάμπες δεν καίνε.
4: Εκεί θα αντικατασταθούν. Το άλλο το κομμάτι τώρα πιθανόν αν είναι εντός οικισμού του Δήμου δεν έχουμε τα αρμοδιότητα. Αν είναι εκτός.
2: Εντός οικισμού είναι Δήμος. Ωραία.
4: Ναι, αν είναι εντός Δήμου, αν είναι εντός οικισμού είναι Δήμος. Ναι.
2: Ο ακροτής μας Αριστοτέλης λέει, αναφέρεται για το θέμα των πλατάνων. Θα αναλάβει κάποιος τις ευθύνες για το θέμα αυτό. Καλημέρα. Λέτε ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να έχουμε ένα νέο κύκλο, φταίς εσύ.
4: Δεν είναι θέμα ευθύνη.
2: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα. Όπως όλη την Ελλάδα, με κάποιο τρόπο μεταφέρθηκε συγκεκριμένη ασθένεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια. Τώρα, όταν σας λέω ότι οι ειδικοί λένε ότι αυτό μπορεί να έγινε πριν 1,5 χρόνο, αλλά μπορεί και πριν 1 χρόνο ή μπορεί πριν 6 μήνες. Ναι. Και όταν δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο μεταφέρθηκε όλο αυτό, λέμε και πιθανολογούμε με τη λογική τη στιγμή που δεν είχαμε άλλο κρούσμα στην Καστοριά, ότι πιθανόν να έγινε με κάποιο από σκαπτικό μηχάνημα. Μάλιστα. Από κάποια εργολαβία. Ωραία. Που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλές εργολαβίες. Ένα μηχάνημα πιθανόν να δούλεψε σε μια περιοχή που έχει το αντίστοιχο πρόβλημα.
2: Εντάξει, το είπαμε. Ναι.
4: Τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή πώς να. Τι να δηλαδή.
2: Ότι ίσως θα μπορούσε να προληφθεί στην πρόληψη, δεν ξέρω εκεί αν υπάρχουν ευθύνες. Αυτό ίσως εννοεί.
4: Ωραία.
2: Τώρα αφήνω για το τέλος λίγο και τον αυτισμό, διότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε, κύριε Σαββόπουλε, θα λέγαμε μια, ας την πω και ψιλοεπίθεση, δεν ξέρω, κάπως, εν πάση περιπτώσει και αφήθηκαν να ενωθούν πολλά πράγματα από την εταιρεία. Μίλησε εδώ και η κυρία Μπαλή. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε πάρει ζεστά από την περιφέρεια, γιατί ακούσαμε κάποια σαν παράπονα, πώς να το πω τώρα. Να βρω την κατάλληλη λέξη για να το πω.
4: Κύριε Νατσούλη, εμείς στο πρώτο έγγραφο που στάλθηκε από τον αυτισμό όσον αφορά την συμπαράσταση, όχι μόνο την ηθική αλλά και τη χρηματική, για να ολοκληρώσουν μια μελέτη η οποία ξεκίνησε, άμεσα ανταποκριθήκαμε, εντάξαμε σε χρηματοδοτικό εργαλείο, συμπληρώσαμε και βρήκαμε τρόπο, παρόλο που η διαδικασία δεν ήταν καθόλου έτσι, θα πω, Είχε, τέλος πάντων, όταν κάποιος ιδιώτης, γιατί μιλάμε για ιδιώτες, αναλάβανε και συμφωνήσανε με ένα μελετικό γραφείο, μια αναποσόγια, μια μελέτη εκ των υστέρων, ας πούμε, το δημόσιο, ήρθε, βρήκαμε τον τρόπο με τον κύριο Αμανατίδη, κάναμε τη διαδικασία της προγραμματικής σύμβασης, συμφωνήσαμε το τι θα κάνουμε και τι θα χρηματοδοτήσουμε μέρος της μελέτης και από εκεί και πέρα πληρώσαμε 4 Φεβρουαρίου το ποσό. Τώρα, στην πρώτη παρουσίαση του όλου εγχειρήματος, παρόλο που το σχέδιο προγραμματικής έλεγε, ας πούμε, για το συνολικό εμβαδό ή οτιδήποτε άλλο, υπόθηκε από την υπηρεσία μας το εξής, το οποίο είναι και λογικό. Επειδή είναι μια δομή η οποία θα είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας, όλη αυτή η μελέτη, ο τρόπος μελέτης, η μελέτη σκοπιμότητας και το κτηριολογικό πρόγραμμα, πριν οριστικοποιηθεί η μελέτη, θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας. Έτσι κάναμε και με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, δηλαδή τώρα η σχολεία στη φυλάκων, αυτή για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έχουμε η υπηρεσία η δικιά μας που έχει αναλάβει την κατασκευή. Η υπηρεσία η δικιά μας που έχει αναλάβει την κατασκευή ήρθε σε μια αλληλογραφία πάρα πολλές φορές, δηλαδή ό,τι σχέδιο ετοιμαζόταν σε επίπεδο προμελέτης, το στέλναμε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, μας έλεγε διορθώστε αυτό, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Αυτό είπαμε. Αυτό τώρα, ας πούμε, το ποιος θα το πάει κάτω για τη μελέτη σκοπιμότητας, θα πούμε, είχαμε πει ότι πιθανόν, ας πούμε, να το πάει η ίδια μελετητική εταιρεία. Ή πιθανόν γιατί με το Δήμο που συμφωνήσαμε και κάναμε το σχέδιο προγραμματικής, αυτό το κτίριο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο του Δήμου. Και πιθανόν, ας πούμε, να γίνει το έργο υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Από εκεί και πέρα, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν να κάνουν με τον κύριο Αμανατίδη που μίλησε με την Ξαθήπη την Παλή. Είπε ο κύριος Αμανατίδης ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία και θα έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, για να φτάσουμε και να ξεκινήσουμε όλο αυτό το εγχείρημα, πρέπει να οριστικοποιήσουμε τη μελέτη. Η μελέτη για να οριστικοποιηθεί πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι κάτι παράτυπο, είναι κάτι παράνομο.
2: Άρα πιστεύετε δηλαδή, αδίκως έχουν κάποια παράπονα οι άνθρωποι του αυτισμού για εσάς?
4: Τους το εξηγήσαμε, δεν είπαμε αδίκως. Λέμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας που έχει την ευθύνη της δομής όσον αφορά τον έλεγχο. Δηλαδή αύριο μεθαύριο με το καλό όταν θα λειτουργήσει θα πρέπει, ας πούμε, το Υπουργείο Υγείας κυρίως κατά κύριο λόγο έχει την ευθύνη της δομής. Ναι. Συμφωνήσανε σε αυτό. Το θέμα είναι τώρα ότι προσπάθησε ο κύριος Αμανατίδης αυτήν την εβδομάδα που ήταν στην Αθήνα από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη να κάνει μια κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Άδωνη. Παρουσία όλων των εμπλεκομένων, της κυρίας Αντωνίου, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου, των εκπροσώπων του αυτισμού. Αλλά δεν κατέστη δυνατό, γιατί τις δύο από τις τρεις μέρες ο κύριος Άδωνης δεν ήταν στην Αθήνα. Πολύ σύντομα θα γίνει μια συνάντηση
2: του
4: Υπουργείου Υγείας για να κωδικοποιήσουμε όλα αυτά.
2: Το είχε υποσχεθεί και όταν ήταν εδώ ο κύριος Άδωνης. Οπότε δεν είναι.
4: Για να οριστικοποιηθεί η μελέτη, θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας όλο το σκεπτικό, σκοπιμότητα και το κτηριολογικό. Δηλαδή για να μην έχουμε κάποια αλλαγή μετά στο τέλος. Και από εκεί πέρα πρέπει να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο. Διάθεση υπάρχει.
2: Αυτό το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν μπορώ να σου το πω, είπε από τώρα. Πρέπει να ψάξω να δω ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο.
4: Γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια.
2: Φυσικά.
4: Δηλαδή ο τρίτος πυλώνας, η δεύτερη φάση, έκλεισε τα 110 εκατομμύρια. Δηλαδή 11 εκατομμύρια δεν είναι μικρό ποσό, είναι μεγάλο. Θέλει δηλαδή να συνεργαστούν τα Υπουργεία, η Περιφέρεια, να δούμε πού μπορούμε να στραφούμε. Πιθανόν, ας πούμε, η δίκαιη μετάβαση, αν δίκαιη μετάβαση, αυτά που διαχειρίζεται ο Καλλύρης ο Δέκιος. Αλλά όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να οριστικοποιήσουμε τη μελέτη. Ξαναλέω, για να οριστικοποιηθεί η μελέτη πρέπει να πάρουμε τις αντίστοιχες εγκρίσεις από το Υπουργείο Υγείας.
2: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες, γιατί το μελετητικό γραφείο το επέλεξαν οι άνθρωποι του αυτισμού. Δηλαδή, ξαναλέω, ζητήθηκε η συμπαράσταση, καλύψαμε ένα ποσό με το όριο της ανάθεσης στο τέρμα. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε. Δηλαδή, όλοι είμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Απλώς κάποια βήματα πρέπει να γίνουν με τη σειρά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τη μελέτη αν δεν έχουμε την αντίστοιχη έγκριση του Υπουργείου. Γιατί το Υπουργείο μετά, αν οριστικοποιηθεί η μελέτη τώρα, οριστικοποιήσει η μελέτη σημαίνει τι προϋπολογισμό θα βγάλει το έργο. Δηλαδή, αν ας πούμε οι διαστάσεις αλλάξουν οτιδήποτε άλλο, εκεί ξέρετε ότι θα είναι κάποια πράγματα.
2: Λοιπόν, τώρα πριν σας χαιρετήσω, υπάρχει και μια ακόμη παρατήρηση από φίλους. Δρόμος Πεντάβρησης Αυγή με πολλά χόρτα. Γενικά τα χόρτα, αυτό το διάστημα και για τους Δήμους και για τις περιφέρειες είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δρόμος Πεντάβρησης Αυγή, χόρτα, δείτε το, γιατί είναι το αυτοκίνητό σας που κλαδεύει δεξιά-αριστερά. Να τον δει και αυτόν τον δρόμο.
4: Κύριε Νατσούλη, το αμαξοστάσιο της Καστοριάς είναι το πιο οργανωμένο αμαξοστάσιο σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε προσωπικό που είναι ίσως και λίγο παραπάνω από 20 άτομα, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους συμβασιούχους, αυτούς που μας ήρθαν από τη Λάρκο. Έχουμε δύο μηχανήματα που κόβουν κλαδιά, χόρτα και οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι φέτος ότι κάποια στιγμή σε ένα διάστημα μιας εβδομάδος και τα δύο μηχανήματα χρειάστηκε να συντηρηθούν. Και μάλιστα χορτοκοπτικό που είναι το τρακτεράκι με τον καταστροφέα έκανε... Τον πρώτο κύκλο σε όλους τους δρόμους, τους επαρχιακούς και σε κάποιους δημοτικούς όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, το κλείσαμε. Τώρα ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος, δηλαδή την εσωτερική παραλίμνια διαδρομή Πολυκάρπη, Μαύρουβο, Φωτεινή, μεταμόρφωση Κεφαλάρι, όπου έχει μια μεγάλη και έντονη δραστηριότητα, κυρίως με ογειωργικά μηχανήματα. Πρόσφατα κλείσαμε το δεύτερο κύκλο, δηλαδή κάποιοι δρόμοι κατηγοριοποιούνται όσον αφορά του πότε θα ξεκινήσουμε ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι μείναμε λίγο πίσω, ξαναλέω, λόγω αυτών των δύο βλαβών. Συνεχίζει καθημερινά και δύο μηχανήματα δουλεύουν ακατάπαυστα και κόβουν τα κλαδιά.
2: Για χόρτα μας λέει και το επόμενο μήνυμα, χόρτα στη Φωτεινή, στο δρόμο προς Σταυροπόταμο.
4: Δεν είναι δικός μας δρόμος, το έχουμε ξαναπεί.
2: Ναι, δεν είναι της,
4: είναι
2: του Δήμου.
4: Δρόμος, είναι κάποιοι δημοτικοί δρόμοι. Ναι. Πρέπει να κόψουν πρώτα τους δικούς μας και μετά πρέπει και ο Δήμος να φροντίσει να κόβει τους δρόμους.
2: Για φωτισμό υπάρχει και για το δρόμο, για απόσκεπο τι γίνεται, ρωτάνε εδώ επίσης.
4: Είναι μέσα και θα φωτιστεί. Έχουν μπει οι αγγελίες.
2: Είναι μέσα και θα φωτιστεί. Ναι, ρωτάνε επίσης αν ολοκληρώθηκε φωτισμό στην είσοδο της πόλης.
4: Ολοκληρώθηκε. Μπήκαν 64 φωτιστικά.
2: Όλα δεν έχει να μπει άλλο από
4: ένα
2: εδώ μέχρι το δυστυχώ.
4: Είναι να μπει ακόμα, ναι. Το οποίο έσπασε μία ακύρωση, θα έχει μια διαδικασία, θα τοποθετηθεί.
2: Α, είναι ένα ακόμα. Ένα ακόμα.
4: Απέναντι από το ξενοδοχείο του κύριου Αναστασίου. Ναι.
2: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση, εργασίες στο τούνελ. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη
4: περιμένουμε
2: εβδομάδα.
4: Περιμένουμε σύντομα να έχουμε έναρξη εργασιών. Είχαμε στη συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αναφέρθηκε στο πρώτο θέμα που αναφέρθηκε ο κ. Σαμανατίδης, ήταν αυτό, και υπήρχε από πλευράς, ας πούμε, του γραφείου του Πρωθυπουργού, υπήρχε επικοινωνία με τον ανάδοχο και τέλος πάντων θεωρώ ότι θα λυθεί όλο θέμα πολύ σύντομα.
2: Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πούμε και δημόσια, όπως σας λέμε κάθε μέρα τώρα από προχθές που έχετε τα γενέθλιά σας. Τα έχετε βγάλει και από το Facebook, εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Αλλά για 40 μέρες, όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα περιμένουμε την κουτάρα σας εδώ πέρα.
3: Εντάξει. Έχω σημειωμένο, κύριε Σαββόπουλε.
4: 60, κύριε Νατσούλη, 60, ναι.
2: 60, τα είπαμε προχθές. Ναι, ναι.
3: Αλλά για να δείτε τη δίκαιη που είμαι, να του πείτε ότι σήμερα έχει γενέθλια ο γιος του και γίνεται 30, ακριβώς τα μισά από εσάς.
4: Όχι, λάθος είναι.
2: Λάθος είναι αυτό.
4: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι λάθος?
4: Δεν είναι. Δεν έχουμε γενέθλια του γιου σήμερα.
2: Πώς?
3: Όχι, για το δικό του λέω. Του λέω εσείς να του το πείτε. Ναι.
2: Εγώ για τον γιο μου σήμερα.
3: Εσείς να, οπότε χρωστάει και αυτός κέρασμα.
2: Οπότε όταν θα έρθετε εσείς θα σας δώσω και εγώ, εντάξει.
4: Ναι.
2: Είμαστε πάτσι.
4: Πάτσι, ναι.
2: Εντάξει.
4: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε, και πάλι και χρόνια πολλά για τα γενέθλια σας.
4: Να είστε καλά,
2: καλά. Αυτά με τον κύριο Σαββόπουλο, και νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι της συζήτησης. Βεβαίως ξεκινήσαμε από ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που βγάζει πρώτος σταθμός μας για τη Γαστοριά, έτσι. Και το βγάζουμε εδώ και αρκετές μέρες περιμένοντας να έχουμε το αποτέλεσμα του τι είναι αυτό που έχουν τα πλατάνια. Και επειδή τώρα μάθαμε επακριβώς τι έχουν, δυστυχώς μπαίνουμε σε κάποιες περιπέτειες. Ελπίζω να το έχουμε εντοπίσει γρήγορα και να πατάξουμε αυτή την ασθένεια των πλατάνων, που είναι η χειρότερη ασθένεια που μπορούν να πάρουν τα πλατάνια, στη ρίζα τους, γιατί και από τη ρίζα γίνεται το συγκεκριμένο κακό. Πάμε για το διαφημιστικό και λογικά σε λίγο για το ίδιο θέμα θα έχουμε και τον κύριο Λίτσκα από πλευράς Δήμου, γιατί τώρα για αυτό το θέμα, όπως ακούσατε, θα πρέπει να συντονιστούν Δασαρχείο, Περιφέρεια και Δήμος. Πιθανότατα ήρθε η ασθένεια, χωρίς να είμαστε κατηγορηματικοί, ούτε ματικοί, ούτε μπορούμε να το αποδείξουμε, από κάποιο μηχάνημα.

0: θαλάσσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
2: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
5: Το θερμόμετρο του Αντένα αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 25,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη.

0: καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
4: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Antennas FM 93,6.
6: Quiero ser tu

0: φρύο του.
1: Εμεί καλά λέγαμε να πάρουμε τον κύριο Λίτσικα, αλλά ή είναι σε κάποιο σημείο που δεν πιάνει το τηλέφωνο, ή το τηλέφωνο είναι απεργοποιημένο. Οπότε δεν μπορώ να έχω επικοινωνία με τον κύριο Λίτσικα αυτή τη στιγμή. Θα το παλέψω και μετά τις 12, Έλενα. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή λογικά δεν μπορώ να βγάλω γραμμή με τίποτα. Μαζί μας πάντα είναι.
2: Μαζί μας πάντα είναι και House of Beauty. Τι να πάμε λίγο άργο οριστικό, να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας. Διότι πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Γιατί η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και συνεχίζω όμως, δεν έχουμε μόνο αυτά. Πάμε λίγο και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Είναι αυτή που κάνω και εγώ. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και για ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Διότι δεν είναι όλα ίδια, το καθένα είναι για άλλο πράγμα. Οπότε θα δείτε τι χρειάζεται το δικό σας δέρμα. Φυσικά μαζί με τη Μαρία. Υπηρεσίες μασάζ τώρα για την απόλυτη χαλάρωση. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Να σηκώσουμε βλεφαρίδες, να τις κάνουμε γατήσιες. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται, και φυσικά δεν απευθύνομαι στις νύφες του 2026. Απευθύνομαι στις νύφες του 2027. Διότι οι φετινές είναι τετακτοποιημένες. Αλλά και εσείς που ετοιμάζεστε για του χρόνου να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Τι ζητούσατε τώρα που έρχεται καλοκαίρι? Κάτι για το σώμα, γιατί μας πιάνουν κάποιες μικρές ανασφάλειες τώρα το καλοκαίρι, πώς να το κάνουμε. Έχουμε λοιπόν καινούριο μηχάνημα V-Power και EMS, το οποίο τι κάνει? Σύσφιξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση. Είναι κατάλληλο για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, να σηκωθούν λίγο όλα, για μπράτσα, για γόνατα, και γιατί δεν είναι, και για τις μεγάλες αλλά και για τις πιο μικρές περιοχές. Είναι όμως και για το πρόσωπο ταυτόχρονα. Κάνει ενεργοποίηση κολαγόνου, αντιγυραντική δράση, ανόρθωση προσώπου. Είναι φανταστικό, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. V-Power και EMS, ψάξτε τα αποτελέσματά του. Μόνο αυτό σας λέω, διότι τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και θα τα δείτε. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
1: Λοιπόν, για το θέμα των πλατανιών μας στέλνουν, έχουν δύο μηνύματα από Γιάννενα και ο φίλος μας ο Κώστας και ο Χρήστος Κρυγκόνης. Καλημέρα Χριστάρα μου.
2: Γεια σου Χριστό.
1: Μου λέει χαίρε Χριστάρα και Έλενα, και εδώ κόψανε λέει πλατάνια 100 ετών. Γίνεται χαμός και πραγματικά
2: είναι,
1: δεν ξέρω
2: κρίμα.
1: Αν θα το κόψιμο θα είναι τελικά αυτό που θα σώσει την κατάσταση ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή φαίνεται ότι εδώ ο κύριος Σαββόπουλος θα ρίξουν ένα έγχυμα, ναι, μέσα που θα ξεράνει εντελώς το δέντρο και μάλιστα και κάποια δέντρα δεξιά και αριστερά,
2: ναι,
1: ώστε να μην προεκταθεί. Όταν ξεραθούν απολύτως, τότε θα κοπούν τα δέντρα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να βρω και τον κύριο Λίτσικα αυτή τη στιγμή. Είπαμε για το δασαρχείο ότι χρειάζονται ειδικές άδειες για να μιλήσουν από εκεί.
2: Ο κύριος Βαλής, για άλλη υπόθεση βέβαια, για άλλη ασθένεια, ναι, μας είπε ότι τότε όταν χρειάστηκε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος να αντιμετωπίσει κάποια θέματα, είχε απευθυνθεί στο φυτοπαθολογικό ίδρυμα στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Οπότε ίσως θα μπορούσαν να πάρουν κάποιες συμβουλές και από εκεί για την αντιμετώπιση.
1: Λογικά θα υπάρχουν ειδικοί για αυτήν την ασθένεια και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί. Όχι
2: αυτός,
1: τι ξέρω
2: είναι
1: εγώ, ούτε τι ξέρεις εσύ.
2: Μα σου λέω, είναι Ινστιτούτο.
1: Ναι, Ινστιτούτο, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα από τον καιρό που ο κ. Μπαλής. Αυτά αλλάζουν, όπως ξέρεις. Σίγουρα θα πρέπει δασαρχείο, που είναι το άμεσα υπεύθυνο, περιφέρεια και δήμος, που είναι επίσης όλοι μαζί σαν ομάδα, να πάνε στους καλύτερους και στους πιο επιστημονικά καταρτισμένους για το έλκος των πλατάνων. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι σε όλη αυτή την περιμετρική διαδρομή από νότια, παραλία, νοσοκομείο, βόρεια παραλία κτλ.
2: Πολύ κρίμα.
1: Θα είναι κάτι το απίστευτο για τον τόπο μας. Μία με 5 Ιουλίου μας προσκαλεί η ΚΝΕ να πάμε να κατασκηνώσουμε στο Βίτσι.
2: Ωραία. Τα συντρόφια, αλλά θα πάμε. Βίτσι, δροσιά.
1: Πώς δεν θα πάμε. 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
2: Μια χαρά.
1: Τον Ελλάς δηλαδή. Ελλάς. Τον Ελλάς.
2: Μας το κλέβει ο Τσίπρας τώρα.
1: Χαμός θα γίνει. Με το κουκουέλε μπροστά και το λαό, μπράβο, πρωταγωνιστή γράφεται ιστορία.
2: Μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο. Συνεχίζουμε, πάμε δυνατά για να κατασκηνώσουμε στο Βίτσι.

0: Σας τα λέγαμε και στο πρόλογο, έχουμε και το 17ο Grand Prix Στίβου στο Άργος Ζεστικό Ορέστια 2026 στο Δάκτου Άργους αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου 4 ώρα το απόγευμα. Πάμε στον Γενικό Γραμματέα του Φιλαθλητικού Συλλόγου Άργους Ζεστικού, τον κύριο Ράπτη. Κύριε Ράπτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Το Grand Prix στο Άργος, χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια τώρα, καταξιωμένο για μια ακόμη χρόνια. Τι θα δούμε φέτος?
1: Προσπαθούμε να το αναβιώσουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην προσπάθεια ακόμα, αλλά έχουμε με πολλές δηλώσεις από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό ακόμα. Πέντε Κύπροι έρχονται από την Κύπρο. Έρχεται μια αθλήτρια δήλωση συμμετοχή από τη Βουλγαρία και ένας Τούρκος αθλητής στα 100 μέτρα.
0: Στα 100 μέτρα, μάλιστα.
1: Οπότε από μόνη της γίνεται και διεθνής η συνάντηση θέλοντας σημείο.
0: Θα έχουμε σφυροβολία, τριπλούνα, κοντισμό, ύψος,
1: μήκος, όλα. Όλα τα γονίσματα δίνουμε την ευκαιρία στους αθλητές που θέλουν να πιάσουν ακόμα τα όρια για τα πανελλήνια πρωταθλήματα, για μια καλύτερη προετοιμασία σε μια ημερομηνία δύσκολη, να έρθουν εδώ στην ακριτική μας περιοχή. Είναι ένα γήπεδο που το λατρεύουν, λατρεύουν τον νομό Καστοριάς οι αθλητές, παίρνουν ωραία, σημειώνουν ωραίες επιδόσεις, το περιβάλλον είναι
0: εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό θα έλεγα, αυτό φάνηκε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το μαθητικό που είχε μια τεράστια επιτυχία και μια τεράστια πίεση σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα είναι μια συνέχεια που θα μας ενδυναμώσει και θα μας δώσει θάρρος. Θα μας δώσει κουράγιο να συνεχίσουμε να γίνει πιο μεγάλη αυτή η συνάντηση.
0: Κόσμος έρχεται, αγαπητέ Θανάση, στα Grand Prix. Ο κόσμος του Άργους είναι εκπαιδευμένος στον κλασικό αθλητισμό.
1: Έρχεται ο κόσμος, αλλά εμείς θέλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο.
0: Περισσότερο.
1: Τα παιδιά, τα μικρά με τους γονείς τους, να μοιηθούν την άσκηση, να μοιηθούν τον αθλητισμό που τόσα πολλά δίνει στον καθένα μας.
0: Σε αυτούς τους αγώνες
1: εμείς
0: πάντα
1: δίνουμε την ευκαιρία στα νέα παιδιά να γυμναστούν όσο τον δυνατόν καλύτερο τρόπο.
0: Και πάντα
1: οι προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας είναι πάρα πολλές.
0: Και πάντα για να βγει ένας τέτοιος αγώνας, όπως έγινε και με το μαθητικό, πολλοί γυμναστές, πολλοί εθελοντισμός, πολλοί άνθρωποι για να πάνε όλα καλά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά σε αυτό το επίπεδο.
1: Όλες αυτές οι οργανώσεις είναι συλλογικές και συλλογικές και το συλλογικό είναι για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι και πάντοτε στη θετική κατεύθυνση.
0: Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο πραγματικά το Σάββατο που αγαπά τον κλασικό αθλητισμό να βρεθεί 4 ώρα στο γήπεδο του Άργους. Είναι αγώνες που θα κρατήσουν αρκετές ώρες νομίζω.
1: Όχι μόνο που αγαπάει τον αθλητισμό, που θέλει να δει κάτι καλό,
0: βέβαια,
1: που θέλει να μιλήσει το παιδί του ο γονέας σε κάτι καλύτερο, σε κάτι να του δώσει τα στοιχεία εκείνη που δίνει όλα η άθληση και ένα τέτοιο event. Εμείς τους περιμένουμε να ακούσουν οι αθλητές το χειροκρότημά τους, να τους δώσουν θάρρος, να τους δώσουν κουράγιο για την προσπάθεια την οποία κάνουν.
0: Και θα δουν πολύ ωραία πράγματα, επαναλαμβάνω, από τις 4 η ώρα μέχρι τις 8.30 ώρα που είναι προγραμματισμένο το τελευταίο αγώνισμα, το 4x100.
1: Μπορεί να χειροκροτήσουν και κανένα πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Και κανένα πανελλήνιο ρεκόρ θα το χαρούμε ακόμη περισσότερο. Όπως το είδαμε και στο μαθητικό πρωτάθλημα, τα ρεκόρ που έγιναν και εκεί.
1: Εκεί.
0: Ωραία. Κύριε Ράπτη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την παραμονή και για τη βοήθεια που δίνεται σε τέτοιες προσπάθειες που γίνονται.
0: Είναι ωραία πράγματα αυτά. Ο αθλητισμός πάντα
1: πρέπει
0: όμως
1: να ευχαριστήσω από τη μεριά μου τον αντιπεριφερειάρχη τον Σαββόπουλο, τον δήμαρχο του Άργους τον κύριο Κεπατσόγλου, όλους τους παράγοντες που βοηθάνε, τον χορηγό μας τον κύριο Δίτσιο, τον Μάκη, και όλους που βοηθάνε και από τη διοίκηση, τα παιδιά είναι όλα, έχουν πέσει επάνω με τα μούτρα, αν μου δηλαδή, στη δουλειά των τελευταίων ημερών για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
2: Και σε εσάς κύριε Ράπτη, συγχαρητήρια.
0: Που είστε ακούραστος.
2: Άοκνος, δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Μπράβο σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ράπτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για όλα. Γεια σας.
2: Πραγματικά ασταμάτητος ο κύριος Ράπτης.
0: Ασταμάτητος.
2: Και θα κουραστεί κάποια στιγμή, οπότε να βρεθεί κάποιος να συνεχίζει το έργο του, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Νομίζω θα βρεθούν.
2: Και εγώ το ελπίζω.
0: Εντάξει. Πολλοί συμπολίτες μας που τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια έχουν συνδέσει απολύτως το όνομά τους με μια κατάσταση.
2: Πραγματικά.
0: Οπότε
2: να πάρει μια ανάσα λίγο κάποιο. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει ποτέ ο κύριος Ράπτης. Απλά κάποιος να βρεθεί να τον βοηθάει λίγο περισσότερο. Παραπάνω.
0: Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας. Μαζί μας πάντα Έλενα είναι.
2: Μέση Marvels λέω
0: πάμε,
2: να πάω.
0: Λοιπόν.
2: Και μάλιστα εφόσον είναι εδώ και ο εορτάζων.
0: Ναι. Έχει έρθει. Ήρθε ο brother.
2: Ήρθε, brother,
0: να ήρθε το... ο brother, ερωτάζομαι.
2: Να σας πω για μια πολύ.
0: Μας έφερε καμιά κουτάρα.
2: Όχι, γιατί.
0: Αμάρα, παιδιά.
2: Μα δεν ήταν έξω, ήταν πάνω στο σπίτι. Είπε να παραγγείλουμε ό,τι θέλουμε όμως.
0: Παραγγείλες.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Μα δεν θέλω κάτι. Έλα.
0: Πάρε ό,τι θες, πληρώνω φάδερ. Εγώ θα πληρώσω για σένα.
2: Βέβαια.
0: Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες ολονών.
2: Λοιπόν, αφού λοιπόν είναι ο brother εδώ, θα τον πάω σε μια εκδήλωση που πιστεύω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ, που τη διοργανώνει το Messi Marvels μαζί με το Μπάριο και το Studio Ship. Drink and Drop. Τις ξέρετε αυτές τις ημέρες που διοργανώνει το Messi Marvels. Είναι μέρες για ενήλικες, διότι και εμείς οι μεγάλοι θέλουμε λίγη από τη μαγεία του Messi Marvels, όχι μόνο τα παιδιά. Τι κάνουμε, αυτό που λέει και το όνομα. Πίνουμε και ζωγραφίζουμε. Και αυτή τη φορά το Drink and Draw είναι θεματικό. Παλώμα and Pizza Edition. Τι σημαίνει αυτό? Θα πιούμε τα κοκτεϊλάκια μας, τις παλώμες μας, θα φάμε και πίτσα και θα ζωγραφίσουμε εκεί, στη Στρατηγουάρ της, στην προς τη βόρεια μεριά της πόλης, στο Μπάριο συγκεκριμένα. Αύριο βράδυ λοιπόν θα συμβεί αυτό. Υπάρχει μια φόρμα συμμετοχής που μπορείτε να συμπληρώσετε για τη συμμετοχή σας. Πληκτρολογείτε Messi Marvels στο Facebook και στο Instagram και τη βρίσκετε. Έχουν μείνει, αν θυμάμαι καλά, μία ή δύο θέσεις ακόμα. Γι' αυτό σας στέλνω γρήγορους. Αύριο το βράδυ λοιπόν, Drink and Draw από το Messi Marvels και το Μπάριο και το Studio Ship. Να ζωγραφίσουμε, να πιούμε, να φάμε, να κοινωνικοποιηθούμε, που είναι πολύ βασικό, και να περάσουμε καταπληκτικά.
0: Πάμε διαφημιστικό και αργήσαμε. Τι ώρα πήγε, Έλληνα Κιν?
2: Πήγε 12 και 6.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
11: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
10: στιβαρές πόρτες,
11: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
10: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
11: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
10: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
11: Good Design by Nico.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
11: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
13: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ και επιστροφή για να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Πάμε, Ελενάκη, και με το θέμα των πλατάνων. Ο κύριος Λίτσκας ήταν τώρα, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το βρούμε νωρίτερα, με το δασαρχείο. Θα είναι μαζί μας σε ένα λεπτάκι για να πούμε τις νεότερες πληροφορίες. Έλληνα, πού πάμε?
2: Να πάμε και... Για να δω. Αγκίστρι θα πάμε.
0: Φύγαμε.
2: Στα ωραία μας. Και τώρα μου πέρασε και το χθεσινό φούσκωμα, οπότε μπορώ να ξαναφάω άνετα. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Τι άλλο καλύτερο να ζητήσει κανείς για το καλοκαίρι από ψαράκια, ρε παιδιά? Τις ψαρούκλες μας φρεσκότατες, τα κλασικά μας πιάτα, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού όπως και μπαπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελονιά αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Όλα ωραία, η αυλή μας καταπληκτική, με αυτόν τον καιρό ειδικά χαίρεσε να κάθεσαι έξω. Η εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι επίσης καταπληκτική. Τι άλλο να ζητήσεις πραγματικά? Βρισκόμαστε στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Μπορούν όλα αυτά τα ωραία να έρθουν και σπίτι σας. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Πάμε τώρα, Διονύσης Λίτσιας, ο υπεύθυνος αντίμαρχος του Πρασίνου, για το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Είναι πρώτο θέμα σήμερα στην εκπομπή μας, όπως καταλαβαίνετε, και είναι η πρώτη φορά που ακούγεται και αυτό το θέμα δημόσια μετά τα αποτελέσματα που δεν ήταν καθόλου καλά των ελέγχων για τα 3 ξεραμένα πλατάνια στην Νότια Παραλία. Μιλάμε για το μελαχρωματικό έλκος, ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Για πρώτη φορά αυτή η ασθένεια στην Καστοριά, που μακάρι να την προλάβουμε στην αρχή και να μην έχουμε επέκταση του φαινομένου, γιατί είναι άκρως μεταδοτικό αυτό το νόσημα των δέντρων, με κίνδυνο να εξαφανιστούν τα πλατάνια από την Καστοριά. Δηλαδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κύριε Λίτσκα, καλημέρα.
15: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα Σοκρατάς.
0: Λοιπόν, Διονύση, πες μας ακριβώς τι έχει συμβεί εδώ τώρα και τι συζητούσατε νωρίτερα με τον κύριο Ιωάννου στο δασαρχείο.
15: Αυτό το διάστημα αντιλαμβάνεστε όλο τον χρόνο. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία και στην συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών.
0: Επειδή είναι και το αντικείμενο τώρα, αυτό, ναι.
15: εννοείται, αλλά πόσο μάλλον τώρα που πραγματικά υπήρχε ένας εντοπισμός μετά από αυτοψία και της διεύθυνσης δασών και της υπηρεσίας Πρασίνου που από την Πίτσα Ρώμα βλέπαμε τρία δέντρα, τα δύο να είναι ξερά και το ένα σχεδόν όλο ξερό με λίγα φυλά να είναι στεγνά. Δυστυχώς επαληθευόμαστε σε αυτό που φοβόμασταν. Έχουμε στην περιοχή, όπως και σε άλλους νομούς, όπως στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, πρόσφατα στην Κοζάνη, έχουμε με τα δείγματα δασών και τα στείλαν κάτω. Έχουμε το Μίκητα που σκοτώνει τα πλατάνια, με προοπτικό έλκος, το οποίο είναι και πλέον στην περιοχή μας.
0: Τώρα, νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Σαββόπουλο. Μια υπόθεση είναι ότι αυτή η αρρώστια ήρθε στην Καστοριά για πρώτη φορά πιθανά από κάποια μηχανήματα που βρισκόταν σε περιοχές που είχαν αυτή την πάθηση τα δέντρα και με κάποιο τρόπο ήρθαν εδώ και μετέδωσαν αυτό το Μίκητα στα δικά μας. Από τα έργα που γίνονται εδώ, είναι μια εκτίμηση την οποία ο Δήμος υιοθετεί ή όχι?
15: Κανένας μπορεί να το πει με
0: σιγουριά. Γιονίση, λίγο σε χάνω, έχει κάποιες μικροδιακοπές, δεν ξέρω.
15: Ακούτε.
0: Ναι, κάπως, και έχει κάποιες μικροδιακοπές για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
15: Ακούτε.
0: Καλύτερα, ναι.
15: Τώρα με ακούτε.
0: Καλύτερα, ναι.
15: Αυτό, Χρήστο, δεν μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά από τι μπορεί να προήλθει όλο αυτό. Σίγουρα μπορώ να μιλήσω σαν αρμόδιο για τις ενέργειες που κάνω στο Πράσινο, στην άμεση συνεργασία που έχω με τη διεύθυνση δασών και τα παραδέματα που κάνω και πάντα έχω τα νόμιμα στα χέρια και έρχονται και πάντα έχουμε παρουσία διεύθυνση δασών για το αν απολυμμένονται τα μηχανήματα ή όχι και πώς κινούμαστε. Και πραγματικά μας αφήνει άφωνος πραγματικά όλο αυτό το συμβάν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή.
0: Άφωνος πραγματικά.
15: Με σιγουριά. Πραγματικά.
0: Πάμε λίγο να δούμε τώρα μετά τις διαπιστώσεις και τους ελέγχους αλλά και την ταυτοποίηση του Μίκητα. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα που είναι πολύ βασικό για να σώσουμε τα υπόλοιπα?
15: Το πιο βασικό είναι ότι είμαστε σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση δασών για όλες τις ενέργειες που θα γίνει και εννοείται σε όλες τις ενέργειες που θα γίνει θα είναι παρόν. Θα το αναλάβει ο Δήμος να γίνουν κάποια πράγματα γιατί είναι μέσα στο αστικό ιστό το συμβάν που έχει γίνει κάτω στην παραλίμνια ζώνη και θα είναι και η διεύθυνση δασών. Από εκεί και πέρα τα δύο δέντρα, Χρήστο μου, είναι τελείως ξερά.
0: Ναι.
15: Τα άλλα δύο, αριστερά και δεξιά, έχουν ξεκινήσει την προσβολή και σύμφωνα με τους διευθυντές της διεύθυνσης δασών θα πρέπει να κοπούν και τα δύο. Άρα στο σύνολο...
0: Πρέπει να κοπούν άμεσα ή αυτό που λέει ο κ. Σαββόπουλος, πρέπει να γίνει έγχυση ενός ειδικού υγρού να ξεραθεί εντελώς στη ρίζα και μετά να κοπούν?
15: Από εβδομάδα θα γίνουν όλες οι ενέργειες, θα κοπούν τα τέσσερα και τα τέσσερα δέντρα θα κοπούν.
0: Θα κοπούν τέσσερα δέντρα συνολικά λοιπόν.
15: Τέσσερα συνολικά. Ναι. Προληπτικά στο ένα δεξιά και στο ένα αριστερά από αυτά τα τέσσερα θα γίνουν εξής με φάρμακο για να αποφύγουμε την εξάπλωση που είναι πολύ βασικό.
0: Ναι, γιατί οι έλεγχοι που έγιναν στα διπλανά δέντρα. Από εκεί πήραμε δείγματα και είναι προσβεβλημένα ήδη.
15: Με την κοπή των τεσσάρων, επειδή το ριζικό σύστημα είναι δύσκολο να πειραχτεί, πρεμνά δηλαδή σε αυτά που θα μείνουν, που θα γίνουν με ειδικά πράγματα που θα μας υποδείξει η διεύθυνση δασών.
0: Λοιπόν, Διονύση, οι ρίζες θα βγουν από μέσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν.
15: Όχι. Οι ρίζες είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν γιατί είναι και τα πετρελαιόδη και όλα αυτά. Γι' αυτό το εξηγώ.
0: Ναι.
15: Αυτό εξηγώ. Ότι με την κοπή των τεσσάρων, δέντρο που θα γίνει, με ενχύσεις στα πρέμνα, δηλαδή στα κούτσουρα που θα μείνουν για να χτυπήσει και κάτω και στο ριζικό σύστημα.
0: Ναι.
15: Με σκευάσματα που θα μας δώσει η διεύθυνση δασών για να ξεραθούν τελείως τα δέντρα.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει. Τεχνική είναι δύσκολη ή όχι?
15: Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Αλλά πιστέψαμε σε συνεργασία με τη διεύθυνση δασών και με τον κύριο Ιωάννου. Πραγματικά έχουμε συνονιθεί για τα πάντα. Από εβδομάδα κάνουμε όλες τις ενέργειες όπως ακριβώς προβλέπετε. Η κοπή και η μεταφορά θα γίνει με όλα τα προβλήματα μέτρα ασφαλείας. Γιατί μη μεταφορά και διασπορά του Μίκητα. Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν όλα τα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, πρέπει να καούν στο τέλος, όπως καταλαβαίνω, έτσι, όχι μόνο να μεταφερθούν.
15: Όπως προβλέπετε, πρέπει να γίνει μεταφορά με σκεπασμένα να μην φύγουν από τα πάντα. Πρέπει να γίνει πολύ μας στο μηχάνημα που θα μεταφέρει αυτά. Πρέπει να καούν όλα αυτά. Έχει κάποια πράγματα, τα οποία εμείς γνωρίζαμε, Χρήστο, γιατί δεν είχε χρειαστεί. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα για να μην έχουμε τη διασπορά.
0: Ναι.
15: Του Μίκητα.
0: Να ρωτήσω λίγο, Διονύση, εκεί θα κοπούν τέσσερα λοιπόν δέντρα. Εκεί θα υπάρχει ένα κενό στην κανονική διάταξη των πλατάνων στην παραλία. Θα είναι κάτι άσχημο εκεί, θα είναι σαν κάτι να συνέβη. Έχετε σκοπό εκεί, με κάποιο τρόπο βέβαια θα γίνουν και η νέα παραλία, αλλά Τι θα γίνει εκεί, θα έχουμε αντικατάσταση των δέντρων, γιατί το ριζικό σύστημα
15: άμεσα
0: θα είναι
15: νομίζω,
0: μέσα.
15: Νομίζω, γιατί άμεσα, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω καλά, αλλά άμεσα νομίζω από την λίγη εμπειρία που έχω ότι άμεσα για λίγα χρόνια δεν μπορούν να φυτευτούν άμεσα δέντρα
0: εκεί. Δεν μπορούν να φυτευτούν άμεσα δέντρα εκεί.
15: Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να έχουμε γιατί θα παίρνουμε συνέχεια δείγματα. Ναι. Παρακολούθηση και η Διεύθυνση Δασών και το Πράσινο, γιατί τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα. Εμένα αυτό είναι δυσάρεστη ημέρα πραγματικά για την Καστοριά.
0: Πολύ.
15: Για τα δέντρα μας, για τα πλατάνια μας. Το καλό είναι ότι είναι σε μικρό μήκος εκεί πέρα, σε μικρό χώρο. Είναι στην ευθεία που και αυτό βοηθάει. Δεν είναι διασπορά τετραγωνισμένη να πάει δεξιά, αριστερά. Είναι στην ίδια ευθεία τα 2-3. Και πιστεύω ότι και με τον κύριο Ιωάννου που μίλησα, ότι αν κάνουμε όλα τα βήματα με μεγάλη προσοχή, μπορούμε να φρενάρουμε το φαινόμενο εκεί.
0: Τώρα, εάν μια από τις υποθέσεις, επαναλαμβάνω, είναι ότι πιθανά κάποια μηχάνημα να ήταν μολυσμένο από άλλη περιοχή, ήρθε εδώ για έργα και μόλυνε τα... Αν ισχύει αυτό, λέμε, μήπως πρέπει, ναι, πια να σκεφτείτε και εσείς και η περιφέρεια και όποιος κάνει έργα στο νομό, να απολυμένονται όλα τα μηχανήματα που έρχονται εδώ για διάφορα έργα, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αν ισχύει αυτό με τα μηχανήματα, επειδή τα μηχανήματα, καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην Καστοριά, ένας πανικός κυριολεκτικά. Μήπως πρέπει δειγματοληπτικά να πάρουμε δείγματα και από άλλες περιοχές στο γύρο της λίμνης, να δούμε μήπως πήγε και κάπου αλλού και δεν το βλέπουμε ακόμα ορατά στο δέντρο.
15: Αυτά, κοίτα, θα τα δει πραγματικά η Διεύθυνση Δασών με τον κύριο, αν έχω μιλήσει. Αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή είναι μέχρι την άλλη εβδομάδα να κάνουμε όλες τις σωστές ενέργειες, mm-hmm, όπως ακριβώς προβλέπετε, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει μετάδοση σε άλλα δέντρα γύρω-γύρω. Μετά έχουμε όλο τον χρόνο και τις σωστές κινήσεις για να μην έχουμε πάλι τέτοιου είδους δείγματα όπως ζήσαμε τα τωρινά.
0: Επίσης, Διονύση, σαν Δήμος, σκέφτεστε μήπως να φωνάξετε ειδικούς επιστήμονες που είναι ακριβώς για αυτή την ασθένεια ή που έχουν ασχοληθεί εκτενώς ή έχουν κάνει μελέτες κτλ. Να μας βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη φάση.
15: Έχουμε εμείς κάποια συνεργασία με τους ανθρώπους που μιλάμε ήδη. Έχουμε στο πλάνο μας και σαν Δήμος να κάνουμε μια συνεργασία με ανθρώπους που πραγματικά αφορούν το περιβάλλον και κυρίως τα δέντρα. Mm-hmm. Τώρα, πολύ περισσότερο που εμφανίστηκε στην περιοχή μας, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα ενέργειες και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Και είναι για μας ό,τι καλύτερο και έχουμε τη χαρά να ζούμε σε έναν τόπο που έχει άπειρο φυσικό κατά τα δέντρα μας, το φυσικό περιβάλλον και τις αναπλάσεις μας.
0: Το δυστύχημα είναι ότι δεν είναι, στα Γιάννενα υπάρχει αυτό και 10 χρόνια. Εκεί μας λένε ότι κόβουν τα δέντρα συνέχεια, βέρτα, συνεχώς. Δηλαδή πάνε σε μια ιστορία, κόβουν δέντρα, πλατάνια συνεχώς. Δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος.
15: Το δυσάρεστο, Χρήστο, και μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί κοιτάω το ημερολόγιο του Πρασίνου από τότε που έχω αναλάβει τουλάχιστον εγώ, ναι, αντιδήμαρχος, ναι, Πρασίνου. Θέλω ότι από το 18-19 που ήμουν εγώ δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια πάνω στο συγκεκριμένο σημείο και σε συγκεκριμένα σαν υπηρεσία Πρασίνου.
0: Ναι.
15: Σύμφωνα με το ημερολόγιο που έχουμε.
0: Το μόνο που εγώ ίσως να έχει γίνει είναι κάποια κλαδέματα ή τα μηχανήματα που έκαναν
15: δεν
0: όλα τα έργα εκεί.
15: Ναι, ναι. Δεν έχουν κλαδέματα, δεν είχαν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
15: Επειδή αν δείτε τα πλατάνια στο σημείο, μέχρι, ναι, την Πίτσα Ρώμα είναι πιο μεγάλα τα πλατάνια, ναι, μετά, ναι, από εκεί είναι πιο χαμηλά.
0: Ναι.
15: Γιατί...
0: Α, εκεί δεν ούτε κλαδέματα δεν έχουν γίνει εκεί, έτσι.
15: Από το 18-19, επειδή έχουμε πρώτο Πρασίνου, δεν έχουμε μπει σε συγκεκριμένα κλαδέματα, σε συγκεκριμένη περιοχή και σε συγκεκριμένα δέντρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
15: Ωραία. Ημερολόγιο που έχουμε στην υπηρεσία μας, έτσι, και με την προϊσταμένη, την κυρία Βαγγέλη Στασοπούλου. Είμαστε σε αναμονή, κοιτάμε όλα τα βήματα βήμα-βήμα με τον σωστό τρόπο. Εγώ μίλησα και με τον κύριο Ιωάννου και με τη Διεύθυνση Δασών. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει από τη μεριά μας και ο Δήμος και η Διεύθυνση Δασών στη συνεργασία. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αν κάνουμε σωστά όλα τα βήματα, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην έχουμε προβλήμα και σε άλλα δέντρα.
0: Άρα ουσιαστικά,
15: άσχετα που κάποιοι, Χρήστο μου,
0: ναι,
15: άσχετα που κάποιοι καλοπροαίρετοι από χθες πυροβολάνε στα Facebook, σε αυτά και γράφουν ό,τι θέλει ο καθένας. Δυστυχώς.
0: Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όπως μας ήρθε για πρώτη φορά. Το να μαλώνουμε, yeah, είναι, εντάξει, προσφυλή μας συνήθεια και μπορούμε να μαλώνουμε κάθε μέρα. Αλλά αυτή τη στιγμή μας βρήκε το πρόβλημα φαινόμενο, και με κάθε τρόπο πρέπει να το λύσουμε στη γέννησή του. Αλλά και από εδώ και πέρα να βρούμε και έναν τρόπο να προλάβουμε άλλες καταστάσεις στο μέλλον επίσης. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να, δεν είμαι επιστήμονας, δεν γνωρίζω πώς μπορεί να γίνει αυτό ή πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε. Λογικά όμως υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Να τους βρούμε και να μας το πούνε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Θα είμαστε σε επικοινωνία, Χρήστο. Αν κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο, θα μιλήσουμε. Χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν και με το συγκεκριμένο δύσκολο θέμα πραγματικά σήμερα, επαναλαμβάνω, και όχι μόνο σήμερα, όσους μας παρακολουθείτε όλη την εβδομάδα, από την αρχή της εβδομάδος έχουμε κάποιες καθημερινές αναφορές σε αυτό το θέμα. Μέχρι που ήρθαν και τα αποτελέσματα για να συμπληρώσουν το puzzle αυτής της ιστορίας, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα με Michael Jackson. You are not alone. Another day is gone. I'm still all alone. Από τα υπέροχα μελωδικά slow κομμάτια του Michael. Και θυμίζω για River Party θα δούμε και το...
2: όλο το tribute show.
0: Ακριβώς.
2: Στο River
0: για πρώτη
2: Party
0: φορά.
2: Που έμαθα ότι θα υπάρχουν οθόνες, δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα αυτές, LED. Πώς, ναι, είναι, πώς είναι στις μεγάλες συναυλίες που για να βλέπουν εκεί πίσω-πίσω έχει οθόνες παντού για το τι γίνεται πάνω στη σκηνή. Θα υπάρχουν και τέτοια πράγματα.
0: Και τέτοια πράγματα, καινοτόμα πράγματα.
2: Ανυπομονούμε για το
0: κύριο Μιλωνά μια μέρα εδώ.
2: River Party. Ελένη Φουρέιρα βεβαίως μεταξύ άλλων.
0: Σόπα.
2: Για πρώτη φορά στην Καστοριά.
0: Για πρώτη φορά Ελένη Φουρέιρα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Λίγη υπομονή.
2: Αυτά τα ωραία έχει το καλοκαίρι.
0: Και όλα τα καλά μπροστά μας. Μαζί μας πάντα, Ελένα, είναι και...
2: μαζί μας πάντα είναι και η Energon.
0: Μελέτες κατασκευές. Παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονς πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Φιλιότητα τον είδου Μιχάλης Γροσλιόπουλος, μηχανολόγη μηχανική μας, στο 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Χαστοριάς. Πάντοτε και από την Energon, αν το αέριο είναι στις προτιμήσεις σας, υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει ανά πάσα στιγμή με το συγκεκριμένο καύσιμο. Έχουμε και μια ωραία προσκυματική εκδρομή, Ελενάκη, να μας πεις δύο λόγια,
2: αν έχεις την καλοσύνη,
0: για να ενημερώσουμε τους φίλους μας που τους αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι εκδρομές.
2: Αρχικά να πω ότι είναι καλημέρα μου στο φίλο το Στέριο που μας στέλνει και τις ευχές του για τον brother και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάω στην εκδρομή για την οποία σας μίλησε και ο father. Διοργανώνεται λοιπόν μια πολύ ωραία εκδρομή από 26 έως 31 Ιουλίου, εξαήμερη προσκυματική εκδρομή στη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Ένα μοναδικό διπορικό πίστης και συγκίνησης στα αγιασμένα χώματα της Ρωμιοσύνης, με επισκέψεις στο Αϊβαλή, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Πριγκυπώνησα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Παναγία των Βλαχερνών, όπου πρωτοψάλθηκε ο ακάθιστος ύμνος. Όσοι θέλετε λοιπόν να ζήσετε αυτό το ευλογημένο ταξίδι προσευχής, ιστορίας και ορθόδοξης παράδοσης, μπορείτε να καλέσετε για να κλείσετε τη θέση σας τον κύριο Δημήτρη στο 6980 17 71 42 και στο 6985 97 13 69.
0: Και πού άλλο πάμε, παιδάκι μου?
2: Κουφώματας μάλιστα πάμε. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη, ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670 81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Φυσικά μαζί μας είναι και αβοκάντο.
2: Το αγαπημένο μας ο Ποροπαντοπολείο Αβοκάντο, εννοείται. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ξετρελαινόμαστε για όλα αυτά, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή, τους κάνουν τα παιδιά εκείνη τη στιγμή τέλεια συσκευασμένοι, με διάφορα φρούτα και συνδυασμούς φρούτων. Οι φρουτοσαλάτες μας, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας και τα τρία σνακ που έχει λανσάρει το αβοκάντο, θα τα βρείτε αυτό το διάστημα. Και το πρώτο σνακ μας με βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσχου, με καστοριανό μέλι, με φυστικό βούτυρο, χωρίς ζάχαρη. Όλα τα σνακ μας χωρίς ζάχαρη, εννοείται. Όλα τα σνακ μας, δηλαδή τέλεια επιλογή και για εσάς που προσέχετε, αλλά και για τα μικρά παιδιά. Με βιολογική γρανόλα, με φρεσκοκομμένα φρούτα. Και το γιαούρτο cheesecake εκτός από αυτό, αλλά και το ολοκένουργιο σνακ που έχουμε κυκλοφορήσει, το Chia Pudding, που είναι έξτρα καλοκαιρινό. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. τα Ginger Shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: 5 λεπτά και ερχόμαστε και πάλι πίσω.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 25,7 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά τα Οδύν Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-043-082.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, είχαμε και κάποιες εθιμοτυπικές επισκέψεις στον Δήμαρχο από τις Νέες Δικές Ερυθρού Σταυρού και Εμπορικού Συλλόγου, πρέπει να πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς πάμε λίγο παρακάτω να δούμε τι γίνεται. Ελενάκη, πού είμαστε
1: βεβαίως,
0: τώρα.
1: Βεβαίως, και να πάμε και στο αγαπημένο μας Φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωποι με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκη, νευροπαθείς, τομείες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα. 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου.
1: Και τώρα το καλοκαίρι που φεύγετε και διακοπές, πρέπει να μείνει κάποιος άνθρωπος πίσω που να τους έχει
0: με την ασφάλεια του Φροντίζω, παιδιά. Με την ασφάλεια του Φροντίζω. 2-4-67-50-61-91-69-59-22-41.

0: Την άλλη Παρασκευή, Ελενάκη, ναι, και θα έχουμε εδώ και καθηγητές από το Δημοτικό 2. Εδώ. Έχουν εκδηλώσεις πολύ ωραίες και από το Δημοτικό 2.
1: Βεβαίως και τις ψάχνω. Η αλήθεια είναι πάντοτε. Χθες σας είπα ότι είχαμε και ένα ρεσιτάλ μαθητικό ρεσιτάλ κιθάρας. Mm-hmm. Γενικώς, όποτε βλέπω από το Μπαϊρακτάριο έτσι ειδοποιήσεις, θα σημειώνω στην πολιτιστική ατζέντα. Σας τα λέω.
0: Εδώ, λοιπόν,
1: αλλά τους έχουμε και από κοντά τους ανθρώπους.
0: Θα δούμε
1: να τα
0: από
1: πούμε
0: κοντά. Δεν ξέρω αν θα έρθει και ο κύριος Αλεξανδρίδης, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ θα τους έχουμε από το Δημοτικό 2 και. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, αν δεν τα καταφέρω εγώ να είμαι εδώ, Ελνά, και θα τα κάνεις εσύ όλα αυτά
1: δεν
0: τα
1: στήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στα δύση και τα μία.
0: Οπότε μια χαρά.
1: Καταρχάς θα είσαι.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Αλλά και γιατί δεύτερον, αν δεν είσαι.
0: Να είμαι, η Έλενα.
1: Να είμαι εγώ ευχαρίστης να τα κάνω όλα αυτά που μου ζητάς.
0: Ξέχασέ το. Μπράβο, ρε Έλενα. Μπράβο, είσαι θηρίο.
1: Λοιπόν, έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Μητράκα. Περιμένω να μου στείλει το τηλέφωνό του για να μπορέσουμε να τα
0: έχω
1: πούμε.
0: Έχω στείλει και εγώ για να δούμε πού ακριβώς θα το βρω.
1: Έχει στείλει
0: και
1: εσύ.
0: Έχω στείλει και εγώ. Για να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την ωραία εκδήλωση. Μιλάμε τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ για όλα αυτά που ωραία,
1: ναι,
0: που γίνονται. Θεατρικές παραστάσεις κυρίως και εκδηλώσεις. Αυτή τη φορά το πρότυπο πρώτο λύκειο.
1: Ναι. Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα.
0: Το ημέρωμα της Stringlas.
1: Ναι, ωραία παράσταση. Σήμερα λοιπόν έχουμε την έκθεση ζωγραφικής στο Λεμόνι. 11 με 1 είναι, δηλαδή για λίγη ώρα το προλαβαίνετε ακόμα. Και 6 με 9 το απόγευμα. Όμως θα μπορείτε να πάτε και το απόγευμα και φυσικά συνεχίζετε και τις επόμενες μέρες στο Αρχοντικό Μπασάρα.
0: Μάλιστα.

0: είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Όπως είπαμε, μια μέρα θα έχουμε και τον κύριο Μιλωνά για River Party, έτσι να πάρουμε μια γεύση, γιατί νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί και τα προγράμματα, ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Είμαστε στην τελική ευθεία και για το μεγάλο μουσικό γεγονός του νομού μας και για τον φετινό μας Αύγουστο.

0: Ποιος πήγε στα lead.
1: Ποιος πήγε στα lead.
2: Μαγκίτες μου, καλημέρα εδώ, Καστοριάρα. Είμαστε διασταύρωση εδώ στα lead. Όπως έρχεσαι πολύ φορά το γύρο. Παιδιά, έχει γίνει μόνο.
1: Σας τα λέει lead, τουλάχιστον. Σας τα λες lead. Αλλάζει και το γράμμα.
0: Πήγε λοιπόν και να ρυθμίσει την κυκλοφορία ο κύριος. Εντάξει.
1: Ευτυχώς.
0: Τι έγινε, κόπηκε.
1: Μόνο τα σέτα μπορεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Δεν ξέρω.
0: Χειρότερα.
1: Είχαμε τεχνικά προβλήματα. Τεχνικά προβλήματα.
0: Έχουμε ίντερνετ. Δεν έχουμε ίντερνετ.
1: Γιατί. Δεν έχουμε ίντερνετ.
0: Γιατί γυρνάει αυτό γύρω-γύρω.
1: Και μετά μου λες δεν έχουμε προβλήματα με τα τηλέφωνα.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάμε.
1: Μια χαρά πάμε.
2: Εδώ στα Λίτ, όπως έρχεσαι από λεωφόρο Κύγνων. Παιδιά, έχει γίνει μονόδρομος.
0: Ναι.
2: Από λεωφόρο Κύγνων δεν μπορείς να ανέβεις πάνω.
1: Μπράβο.
2: Στα Λίτ, να ξέρετε, είναι μονόδρομος. Πας από προηγούμενο στενό. Το λέω γιατί με κάνει πολλά πράγματα και κάποιο ατύχημα εδώ, χαμός γίνεται. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, σε, μια μέρα πότε προλάβαμε να κάνουμε και παράπονα, ένα στο χέρι.
0: Τι παράπονα κάνουμε.
1: Δεν ακούς τι λέει.
0: Ναι, παράπονα που έκανε στον Τασέτα εννοείς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτό λέω. Πότε πρόλαβα σε μια μέρα, ακόμα δεν το είδαμε.
0: Γι' αυτό είναι Τασέτας. Για να τα παίρνει τα παράπονα πριν αυτά γίνουν. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, μην σκοτωθούμε, έτσι.
1: Λοιπόν, έχει
0: παιδιά,
1: μια πινακίδαρα.
0: Λίγο το μυαλό. Έχει. Να βλέπουμε και λίγο καμιά πινακίδα, δεν ακούμε.
1: Μια πινακιδάρα, να. Οι στρόγγυλες, βασικά, θα σας πω κάτι. Οι στρόγγυλες πινακίδες, όταν είναι η πινακίδα στρόγγυλη και δεν είναι τρίγωνη, ας πούμε. Ωραία. Ναι. Η στρόγγυλη σημαίνει απαγορευτικό. Γενικώς κάτι απαγορεύεται στα στρόγγυλα σήματα.
0: Δίνουμε προσοχή.
1: Είναι και κόκκινο. Το κόκκινο, ναι, σημαίνει και αυτό έντονος κίνδυνος. Και έχει και μια παύλα.
0: Εφτάνει, δεν περνάς, κυρία μου.
1: Δεν πα.
0: Πόσο πρέπει να στο πει δηλαδή.
1: Δεν πας.
0: Άνοιξε κανένα βιβλίο.
1: Έχεις,
0: κάτι
1: δηλαδή, και, τι, αν δεν ξέρεις, δηλαδή έχει τρία πράγματα που σου δείχνουν ότι από εκεί δεν πας. Το στρόγγυλο, ναι, ναι, ναι, που σημαίνει, ναι, ναι, απαγόρευση. Το κόκκινο που σημαίνει κίνδυνος. Και την παύλα που σημαίνει ότι δεν περνάς.
0: Μάλιστα,
1: και την παύλα να μην ξέρεις δηλαδή, όταν βλέπεις στρόγγυλο και κόκκινο, σημαίνει ότι δεν πας.

0: στήριξή μας τώρα, πας στήριξη.
1: Θα πάω λίγο στήριξη γιατί θα πρέπει να πάω στήριξη.
0: Αυτές τις μέρες έρχονται τα πράγματα, τα καινούργια.
1: Έρχονται τα πράγματα και τα καινούργια. Ακριβώς, εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, χιλιάδες προϊόντα στο τεχνικό μας πολυκατάστημα για να γίνεται πάντα σωστά η δουλειά μας. Και από εκεί και μετά, εκτός όλων των άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Σε ηλεκτρικά εργαλεία μεγάλη ποικιλία, Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων. Ηλεκτροκολλήσεις είδη συγκόλλησης μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες, ρολεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα, βρύσες όλων των τύπων, χρώματα, γιατί βάφουμε τώρα, παιδιά.
0: Βάφουμε τώρα.
1: Από την Κράφτ και πολλές ακομητερίες. Πού θα μας βρείτε?
0: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.

0: Μαζί μας η Ελένα είναι και...
1: Κουκλάρες μου,
0: πάμε
1: your look.
0: Κουκλάρες μου,
1: your look. Να πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας για τώρα για το καλοκαίρι. Και τα κορίτσια στο your look καλωσορίζουν το καλοκαίρι με τον πιο ιδανικό τρόπο για εμάς. Δηλαδή με προσφορές. Δηλαδή με 2-1 στα μαγιό. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό. Τα μπικίνι, τα ολόσωμα, η πλάσα η σειρά. Τα μαγιό που είναι για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω πόσο δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό. Άπειρα θα βρείτε να διαλέξετε. Τα μαγιό που έχουν ασορτή και παρεό. Τα καφτάνια. Όλα είναι μέσα στην προσφορά. 2-1 δώρο να έχουμε να φοράμε σε όλες μας τις διακοπές. Φυσικά όμως στο Your Look θα βρείτε και τα πιο ωραία καλοκαιρινά ρούχα, τα φορεματάκια μας και τα μίνια μας και τα μάξι μας και τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας να πάρουν αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα και τα αμάνικα, τα βεβαίως και η κολεξιόν γαμος βάφτιση, έτσι, διότι από εδώ και στο εξής, ήδη δηλαδή, λίγο πολύ κάθε Σαββατοκύριακο κάπου είμαστε όλες καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές, συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση, γιατί θα βρείτε στο Your Look φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Φανταστική ποιότητα, αλλά και φανταστικές τιμές. Έτσι, όπως μας έχετε συνηθίσει χρόνια τώρα το Your Look. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, λοιπόν, αγαπημένο καλοκαιρινό και δροσερό και με τις προσφορές του Your Look και yourlook.gr και μην ξεχνάτε ότι η προσφορά στα μαγιό, δηλαδή το 2-1 δώρο, ισχύει και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα yourlook.gr για εσάς που μας ακούτε από μακριά.

0: Και όπως είπαμε, πάμε στο φίλο μας τον Κώστα το Μητράκα. Έχουμε πρότυπο Λύκειο, το ημέρωμα της Τρίγκλας. Μια ακόμη παράσταση από το πρώτο Λύκειο, που νομίζω ότι σε σκηνοθεσία Κώστα Μητράκα, όπως έχουμε πει. Γιατί πάντοτε το πρότυπο Λύκειο μας δίνει ωραία πράγματα. Ναι. Και είμαστε βέβαιοι για μια ακόμη επιτυχία εκείνη και αρκετές οι παραστάσεις 20, 21, 22 και 23 Ιουνίου.
1: Και μου φαίνεται και 24 στη Λυθιά, αν διάβασα καλά.
0: Θα μας τα πει ο Κώστας. Κώστα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι γίνεται, καλά?
2: Καλά, ωραία. Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Πάντα καλά πράγματα επαναλαμβάνω από το πρότυπο Λύκειο. Τι μας έχετε για φέτος?
2: Φέτος το ημέρωμα της Τρίγκλας. Ένα έργο που έγραψε ο Σέξπιρ, ναι, το Μεσαίωνα, ναι, και μιλά για τις σχέσεις ενός ζευγαριού.
0: Μάλιστα.
2: Και πώς τα φέρνει η ζωή να ανεβάζουμε τώρα αυτό το έργο που σχεδόν καθημερινά ακούμε, ναι, για γυναικοκτονίες.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο Σέξπιρ έχει μιλήσει για αυτό το πρόβλημα από το 1600.
0: Από το 1600,
2: Από το 1600, ναι.
0: Και είμαστε λοιπόν, 2026 και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
2: Και δεν έχει αλλάξει
0: τίποτα. Και μήπως πάμε και από το κακό στο χειρότερο, ίσως.
2: Και ο Σέξπιρ εξακολουθεί να είναι καινοτόμος και σήμερα να αποδεικνύεται καινοτόμος. Γιατί δεν βγαίνει με λόγο καταγγελτικό, όπως συνηθίζεται σήμερα, mm-hmm, αλλά με λόγο συμβουλευτικό. Mm-hmm. Να πει πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις. Όχι μόνο, mm-hmm, να καταγγείλει, mm-hmm, τη βία, mm-hmm, και την άσχημη σχέση γενικότερα, mm-hmm, αλλά δίνει συμβουλές μέσα από ένα θεατρικό του έργο. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 9:30,
0: ναι,
2: στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Πέρυσι ήταν 3 οι παραστάσεις, φέτος 4.
0: 4 με δωρεάν είσοδο, να το πω και αυτό.
2: Πάντα δωρεάν είσοδος, αλλά με απαραίτητη κράτηση, γιατί πάντα έρχεται, ναι, πολλής κόσμος που
0: δεν έχει που να καθίσει,
2: να μείνει. Ναι. Οπότε έχουν φτιάξει τα παιδιά και ένα site ηλεκτρονικά, μπορεί κάποιος να κάνει την κράτησή του πολύ εύκολα και γρήγορα.
0: Μόνο ηλεκτρονικά γίνεται η κράτηση, έτσι Κώστα?
2: Ναι, μόνο ηλεκτρονικά.
0: Πού μπαίνει για να κρατήσει κάποιος, πώς το έχουν, πού θα μπει κάποιος?
2: Υπάρχει ένας σύνδεσμος μαζί με το δελτίο τύπου που κυκλοφορεί σε όλα τα site.
0: Αναζητήστε λοιπόν κάποιο από τα site που διαβάζετε, οπότε κάπου εκεί θα βρείτε σίγουρα και τον σύνδεσμο, ναι, για να κρατήσετε τη θέση σας για κάποια από τις παραστάσεις.
2: Είναι μέσα στην ανακοίνωση.
0: Πόσα παιδιά συμμετέχουν στην θεατρική παράσταση, Κώστα?
2: Που όπως κάθε χρόνο είναι περίπου στα 20 άτομα. Που όλο το χειμώνα, κάθε Σάββατο, ναι, αντί να πηγαίνουν στις καφετέρειες τα παιδιά, έρχονται να κάνουν
0: πρόβες τους.
2: Ήτανε το διάλειμμα τους από το καθημερινό διάβασμα, ήταν ένα, ναι, διάλειμμα δημιουργικό, καλλιτεχνικό.
0: Ναι.
2: Περάσαμε πολύ όμορφα και τώρα το γιορτάζουμε όπως κάθε χρόνο. Και λοιπόν, επειδή πάντα ήταν πολύς ο κόσμος και δεν μπορούσαν όλοι να το δουν, τις 3 παραστάσεις τις κάναμε 4.
1: Εδώ καλά διάβασα για τη Λυθιά, για 24
2: στιγμές. Για την Τετάρτη θα παίξουμε στην πλατεία της Λυθιάς.
0: Αλήθεια.
2: Είναι πρώτη φορά φέτος, διότι η Λυθιά πάντα με μια καλλιτεχνική παράδοση που έχει διαμορφώσει αυτό το χωριό, το αγαπημένο μου χωριό.
0: Ναι.
2: Από πολύ παλιά. Mm-hmm. Είναι το μόνο χωριό που μας κάλεσε.
0: Πότε? Το μόνο χωριό που σας κάλεσε?
2: Ναι, ναι, απίστευτο, ναι, και θα πάμε βεβαίως να παίξουμε εκεί.
0: Να δώσουμε ξανά ημερομηνία για Λυθιά.
1: 24. Είναι σερί, τα παιδιά το παίρνουν σερί. Από 20 ξεκινάμε.
2: Σερί. 20, 21, 22, 23 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
0: Και 24 στη Λυθιά.
2: Στη Λυθιά. Το ημέρωμα της Τρίγκλας, λοιπόν.
0: Μάλιστα. Πάρα
2: είναι
0: πολύ
2: μια
0: ωραία,
2: πολύ όμορφη, σύντομη κωμωδία.
0: Ποιοι δούλεψαν, να πούμε και 2-3 ονόματα έτσι που νομίζω ότι δούλεψαν ή βοήθησαν πάρα πολύ, Κώστα, για να...
2: Πέρα από μένα που είμαι ο σκηνοθέτης, βεβαίως όλη αυτή την ομάδα μέσα στο σχολείο την οργανώνει η Ευθυμία Ιδόλα και η Βιβί και η Τσαντώνη. Δύο φιλόλογοι που εθελοντικά πηγαίνουν στο σχολείο και Σάββατο, εκτός από την καθημερινή τους εργασία. Και στο πλευρό μας πάντα είναι οι γονείς των παιδιών, που κατασκευάζουν σκηνικά και που ψάχνουν και προμηθεύονται τις ετοιμασίες των ηθοποιών. Και βεβαίως έχουμε και χορηγούς φέτος. Για πρώτη φορά, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί και αυτοί με το δελτίο τύπου και τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, Κώστα, Εμείς ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία και
1: όλα τα καλά.
0: Δεν ξέρω εάν μέσα στο καλοκαίρι ή αν σας καλέσουν και κάπου αλλού είστε ανοιχτοί να παίξετε. Είναι δύσκολο βέβαια το καλοκαίρι γιατί τα παιδιά δεν μπορείς
2: είναι
0: να παίξεις
2: δύσκολο
0: όλα.
2: Τα παιδιά και θέλουν να ξεκουραστούν ναι, αλλά ναι. Και προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες.
1: Είναι και διακοπές.
0: Άρα αυτές είναι οι παραστάσεις. Δεν μπορεί να υπάρξουν άλλες παραστάσεις, έτσι.
2: Αυτές είναι οι παραστάσεις. Ναι, δεν ωραία. Θα υπάρξουν άλλες. Πάντα έτσι είναι. Όσες φορές το προσπαθήσαμε δεν είναι εφικτό.
0: Δεν είναι εφικτό. Το καταλαβαίνουμε.
2: Οπότε ναι, να κλείσουμε τώρα θέσεις να το πούμε. Μην το αφήσουμε για τελευταία στιγμή
0: ναι,
2: γιατί πολλοί την πατάνε.
0: Κλείστε τώρα γιατί δεν θα βρείτε ούτε καρέκλα.
2: Και ευχαριστώ και φέτος τον κόσμο για αυτή την αγάπη που δείχνει στα έτσι. Παιδιά και στο σχολείο. Γιατί αμέσως κάθε χρόνο όλοι κλείνουν θέσεις, όλοι έρχονται να δουν την παράσταση. Μιλάμε για χίλιους θεατές κάθε χρόνο στο σύνολο και πάντα κάποιοι που έχουν μείνει από έξω. Ευχαριστούμε πολύ. Για αυτή την αποδοχή και την αγάπη.
0: Και εμείς Κώστα ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ για τη σημερινή σου παρουσία. Να πούμε δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτό τη θεατρική ομάδα του πρότυπου Λυπηγείου Καστοριάς. Τι έχει κάνει και για φέτος και τι θα παρουσιάσει το κοινό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Τα πάμε λοιπόν και με τον κύριο Κώστα Μητράκα, τον σκηνοθέτη αυτής της παράστασης για το πρότυπο Λύκειο και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε για το διαφημιστικό μας.
1: Είδες Λυθιά.
0: Ρε τι Λυθιά.
1: Θεατρόφιλη.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη στη Λυθιά. Θα είσαι.
0: Κοίταξε λόγικα, Τετάρτη θα είμαι.
1: Θα είσαι.
0: Για την επόμενη εβδομάδα επαναλαμβάνω παιδιά δεν θα είμαι σίγουρα Δευτέρα.
1: Μόνο Δευτέρα.
0: Πιθανό να μην είμαι σίγουρα ούτε και Τρίτη.
1: Αυτό πώς το έχεις βγάλει το συμπέρασμα.
0: Εντάξει, θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Οπότε σίγουρα Δευτέρα.
1: Σίγουρα Δευτέρα.
0: Και θα δούμε για Τρίτη και τις υπόλοιπες.
1: Μόνο Δευτέρα θα είναι.
0: Λοιπόν. Οπότε. Τα λέμε από τώρα. Οπότε πάμε λίγο διαφημιστικό. Τι ώρα είναι?
1: Είναι 1:02.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
3: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τρεβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Λοιπόν, φιλαράκια, μπαίνουμε στην τελευταία μας ώρα. Ιουπί. The last hour. Ήρθε η τελευταία ώρα. Λοιπόν, δεν έχουμε σκεφτεί για αύριο τι γίνεται.
1: Αύριο, Παρασκευή, θέμα,
0: Ναι, θέμα αύριο έχουμε.
1: Έχουμε βάλει τα καλοκαιρινά.
0: Καλοκαιρινά δεν έχουμε βάλει, όχι.
1: Μήπως τα είχαμε βάλει.
0: Δεν τα είχαμε βάλει. Okay. Είχαμε βάλει κανένα δυο στην αρχή και μετά πήγαμε στο. Τι είχαμε. Είχαμε τα Λούμπεν.
1: Σούπερ Λούμπεν.
0: Τα Σούπερ Λούμπεν. Ωραία, θα δούμε, θα δούμε, θα το σκεφτούμε μέχρι αύριο. Λοιπόν.
1: Είχαμε πει μήπως να κάνουμε ηλεκτροπληξία.
0: Ηλεκτροπληξία αύριο. Με 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, ναι, και έξω.
0: Θα δούμε. Όλα παίζουν για αύριο.
1: Θα
0: όλα
1: δούμε, παιδιά. Στείλτε, έχετε και εσείς έτσι καμία ιδέα, κανένα θέμα.
0: Καλοκαιρινά έστειλε νωρίτερα ο Κώστας, γι' αυτό το θυμάμαι τώρα. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν έχω. Δεν το είχα σκεφτεί κι εγώ. Μας προτείνει καλοκαιρινά ο κύριος Κώστας.
1: Καλοκαιρινά λέτε.
0: Ναι, γιατί οι ζέστες έπιασαν, παιδιά.
1: Θα έχουμε λοιπόν και μια λίστα έτοιμη καλοκαιρινά.
0: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Προχωράμε, κυρία μου.
1: Ναι.
0: Πού πάμε τώρα.
1: Φροντιστήριο αιχμή. Γιατί το καλοκαίρι έχει και αυτά. Να, και ακούστε τι είπε και πριν και ο κύριος Μητράκας. Τα παιδιά ξεκινάνε φροντιστήρια. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ήδη για να σας πω την αλήθεια τη Δευτέρα, αλλά για λίγες μέρες ακόμα συνεχίζονται οι εγγραφές μας για τους επόμενους τελειόφοιτους, για την επόμενη τρίτη λυκείου, τα θερινά μας τμήματα, τα αγαπημένα. Μία ανάσα πήραν τα παιδιά και ξανά στον αγώνα, διότι έτσι είναι. Η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Πώς να το κάνουμε. Φροντιστήριο αιχμή λοιπόν για ολιγομελή τμήματα, όπως πάντοτε, εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτρες της αιχμής, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας πάντα. Βρίσκουμε ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει και το εφαρμόζουμε για την καλύτερη επίδοση των παιδιών. Και σας περιμένουμε, παιδιά, στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Πάμε επίσης, Έλενα, εκεί πριν το throwback.
1: Πάμε και στη σύμπλευση. Έλα. Στο πιο σύγχρονο γκδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Release the Pressure, Calvin Harris και Kasabian μαζί σε μια πολύ πολύ όμορφη επιτυχία. Φετινό το τραγούδι και
1: καλοκαιρινό νομίζω.
0: Παρακαλώ.
1: Τι είχαμε πέρσι τέτοια μέρα?
0: Τι να είχαμε πέρσι τέτοια μέρα?
1: Πνιγώ.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον Βαγγέλη. Γεια σου ρε Βαγγέλη.
0: Τον Βαγγέλη τον Αναγνωστόπουλο από
1: ψηφιακό
0: τα...
1: πελατολόγιο το στα συνεργεία, μπράβο, στα βουλκανιζατέρ, στα φανοπία, στα πάρκινγκ και στα πλυντήρια. Μία Ιουλίου θα
0: αυτό
1: κλείσουμε όλα τα συνεργεία πανελλαδικά.
0: Πώς κυλάει?
1: Δεν θα
0: αυτό
1: εξυπηρετούμε κανέναν, μας δήλωνε πέρυσι ο κύριος Αναγνωστόπουλος για την απεργία που θα έκαναν.
0: Μάλιστα.
1: Και όντως είχαν κάνει απεργία και όντως είχαν δυσκολέψει την κατάσταση. Δηλαδή ήταν από τις απεργίες που έχουν έτσι.
0: Έχουν αφήσει αποτύπωμα, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι.
1: Είχαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο επίσης. Ο Αρκτούρος, ναι, έχει διαφωνίες με την ομάδα άμεσης επέμβασης, γι' αυτό απήχε.
0: Μάλιστα.
1: Από πού απήχε?
0: Από κάποια σύσκεψη λογικά.
1: Μάλλον. Αν είχαμε τη σύσκεψη στην περιφέρεια, στην περιφέρεια. Είχαμε τον κύριο Λιάμη. Ο οποίος που ήταν χθες?
0: Κύριε Λιάμη. Κύριε Λιάμη, είχε δουλειές. Δουλειές, ναι, ναι, από ό,τι ξέρω.
1: Μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα διαχείρισης αδέσποτων για τις αρκούδες. Η πρότασή μας αυτή δεν καταγράφτηκε στη σύσκεψη.
0: Είναι όταν πήγε ο Λιάμης στην περιφέρεια και
1: του
0: τα
1: είπε,
0: έκανε.
1: Εγώ θα τις φύγε μετρήσω. Και του είπαν αυτοί όχι. Και μην πεις όχι στο Λιάμη.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Είχαμε τον κύριο Χαρισίου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κόρασίδων στο Άργος Οριστικό.
0: Καλημέρα στον κύριο Χαρισίου στο Άργος.
1: Και την κυρία Τονγκαρίδου για το νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ που ερχόταν προσεχώς τότε. Δεν ξέρω ακόμα τις προϋποθέσεις, έλεγε η κυρία Τονγκαρίδου.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ήρθε το πρόγραμμα και ισχύει νομίζω ακόμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Αυτά πέρσι.
1: Αυτά πέρσι.
0: Αυτά φέτος. Για να δούμε αύριο.
1: Επειδή αύριο δεν θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε throwback, θα ήθελα να πω και το αυριανό.
0: Γιατί δεν θα έχουμε την ευκαιρία?
1: Γιατί δεν λέμε τις Παρασκευές, την
0: ευκαιρία. Ωραία, για πες, για πες.
1: Είχαμε τρεις καλεσμένους σαν την περσινή Παρασκευή.
0: Πέρσι είχαμε καλεσμένους Παρασκευή.
1: Να σου πω να δεις πώς τους ταιριάξαμε, απορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχικά είχαμε αγαπημένη Τζούλια Δοκάλου, τους χαιρετισμούς μας στα παιδιά στο MyCap και στον Κώστα για την επιστροφή ενοικίου και το πρόγραμμα του επιμελητήριου. Ωραία.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τζούλια Δοκάλου, ένα.
0: Ναι.
1: Δημήτρης Νατζούλης 2 για το τέταρτο skate day. Και Γιώργος Αυτιάς 3.
0: Και Γιώργο Αυτιά είχαμε πέρσι.
1: Γιατί, τι συνδυασμός ήταν αυτός?
0: Μισό λεπτό, το Γιώργο γιατί τον είχαμε?
1: Τι
0: είχαμε?
1: Δεν έχω σημειώσει. Έλα, κάτι θα ήταν. Μήπως είχε έρθει Καστοριά, όχι.
0: Μπορεί,
1: μήπως ήταν τίποτα στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ξέρω.

0: me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy. I feel that you're.
1: Τώρα βλέπω εδώ έναν πίνακα. Γιατί υπάρχει και αυτή η αγορά, η αγορά των αυτοκινήτων, και καταγράφονται κάθε χρόνο και κάθε μήνα για να φτάσουμε στο χρόνο, στο τρίμηνο, στο εξάμηνο κτλ. Τα στοιχεία για το ποια αυτοκίνητα, τέλος πάντων, πουλούνται περισσότερο στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
1: Μπορείς να φανταστείς ποια μάρκα στην Ελλάδα πουλάει τα περισσότερα?
2: Θα έλεγα Opel.
1: Opel. Η Opel είναι πολύ πίσω.
2: Ναι.
1: Είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη.
2: Σούπα ρε φαδέ.
1: Ναι.
2: Ποια είναι?
1: Για πες, σου δίνω κάποιες δύο ευκαιρίες ακόμα.
2: Ωραία, θα πω...
1: Ναι.
2: Peugeot.
1: Peugeot, σωστά τα λες, αλλά δεν είναι πρώτη. Είναι δεύτερη η Peugeot στην Ελλάδα.
2: Τι γίνεται, έχω βρει όλα τα γύρω-γύρω εκτός από το πρώτο.
1: Ναι, για...
2: Ωραία, περίμενα να προσπαθήσω κι άλλο.
1: Να προσπαθήσω.
2: Θα πω... Ναι. Renault.
1: Renault είναι πάρα πολύ πίσω, είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, ένατη η Renault.
2: Μάλιστα. Από Fiat.
1: Fiat.
2: Λοιπόν, με την...
1: Δεν την έχω καν στον πίνακα, την έχω στεχάσει τα λοιπά.
2: Λοιπόν, με σκονάκι, ναι. Όχι δικό μου, με πρόβλεψη θα δει δηλαδή,
1: ναι.
2: Θα πω άλλη μία και τέλος, αν δεν τη βρούμε και τώρα, δηλαδή αν δεν την έχει βρει.
1: Ο πιστεύω θα τη βρούμε την πρώτη.
2: Το Ιώτα.
1: Και μπράβο στον κύριο Δαβίδ, με 15,2 μερίδιο της αγοράς, έτσι 100, μπράβο. Το Ιώτα πρώτη παιδιά στην Ελλάδα, δεύτερη Πεζό, τρίτη Σουζούκι.
2: Τρίτη, α, και ήθελα να πω Σουζούκι, όχι ρε.
1: Τρίτη, τι να πεις, τρίτη.
2: Εντάξει, ήθελα να πιω στην τριάδα όλοι.
1: Μετά είναι η Opel που είπες, μετά Citroën, ακολουθεί Hyundai, Dacia, BMW, Renault, Kia και οι υπόλοιπες εταιρείες συμπληρώνουν το puzzle αμέσως μετά που έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά. Πρώτη Toyota παιδιά στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στα παιδιά στην Toyota.
2: Καλημέρα.
1: Αθανάσιος
2: Κιόζος. Κύριος Κιόζος, γεια
1: σας. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία μπορείτε να δείτε στο περιοδικό Traction.
2: Αχα.
1: Γνωστό, ή στον σελίδα ακριβώς τι είναι. Στην σελίδα νομίζω. Ωραία.
2: Ωραία.

0: πάμε τώρα, πουλάκι μου.
1: Μ' αρέσει και αυτό.
0: No Brock Boys. Disco Lines.
1: Γέρμας Φάρ θα πάμε. Πού θα πάμε, ρε.
0: Πού θα πάμε.
1: Γέρμας Φάρ.
0: Το Παιδενόστιμο Κρεοπολίου μας στην Νέα Λευκή, παιδιά. Έκαναν ένα μαγαζί, ναι, τα παιδιά. Ένα κρεοπολείο. Ναι. Δεν είναι κρεοπολείο. Είναι ανθοπολείο. Είναι κοσματοπολείο. Είναι μπουτίκ. Είναι χειρουργείο. Πανέμορφο, μοναδικό, εξαιρετικό. Έριξε, φαίνεται ότι έριξαν πάρα πολύ δουλειά, ναι, τα, ναι, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το αποτέλεσμα νομίζω μας αποζημιώνει όλους. Γιατί σου έρχεται, ρε παιδί μου, έριξε να τα πάρεις όλα. Αυτό είναι το Germas Farm. Πρώτη ποιότητα και εξαιρετικά προϊόντα Germas Farm, τα οποία δεν αλλάζουμε με τίποτα. Είναι καλοκαιράκι. Να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πάνικος. Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. Καλημέρα στην ομαδάρα μας εκεί. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: πούμε ότι είχαν μια πολύ ωραία αποχαιριστήρια βραδιά και ο σύλλογος των εκπαιδευτικών πήγαν για ποτάκι.
1: Τα είχανε, ναι, βραδιά ποτού που είχαν.
0: Τη βραδιά ποτού, βέβαια.
1: Μια
0: βέβαια,
1: χαρά.
0: Ναι. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
1: Τι να σου κάνουν και οι εκπαιδευτικοί.
0: Βεβαίως.
1: Να πτούν, να ξεχάσουν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ακόμα πίνω από όταν ήμουν εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
1: Για να ξεχάσω.
0: Πίνατε κι εσείς, Έλληνα, όταν ήσουν στα...
1: Όχι, όχι. Δεν κάναμε τέτοιες βραδιές, δεν είχαμε κάνει ποτέ εμείς τότε.
0: Δεν κάνεις τέτοιες. Μπράβο, Έλληνα.
1: Εμείς πίναμε μόνοι μας.
0: Έπινες για να ξεχνάς τον πόνο.
1: Ακόμα σου λέω πίνω για να ξεχάσω.
0: Τον πόνο.
1: Τον πόνο.
0: Πάτε τι έχω πάθει.
1: Περνάνε τέλεια εκπαιδευτικοί.
0: Μπράβο.

0: Πούμε ότι έχουμε επανακλογή του Προέδρου του Συνδέσμου Νοπιών του κ. Τσούκα στο ΔΣ του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου.
1: Τι.
0: Βεβαίως. Υπάρχει το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πρόεδρος ο κ. Τσούκας.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το ήξερες.
1: Όχι.
0: Ξαναγίνονται εκλογές και πάλι Τσούκα στην αρχηγία.

0: διαβάζω εδώ. Κληρικό συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πεθεράς του. Δηλαδή, συγγνώμη, τι έκανε ο κληρικός την πεθερά? Μη χειρότερα, Παναγία μου.
1: Δεν τα λέγαμε και με τον κύριο Μητράκα προηγουμένως.
0: Σαν τον αυτόν τον Μητροπολίτη Πτολεμαίδος κάτω εκεί, από τα άλλα τα μέρη, όχι τη δικιά μου Πτολεμαίδα, που είδες τι έγινε εκεί πέρα με τον Μητροπολίτη.
1: Είδα τι έγινε.
0: Που έβγαλε τα παντελόνια και τα έβγαλε όλα απ' έξω. Έφτιαξε το Λούμπεν πολύ ωραίο σκετσάκι, το είδες?
1: Όχι.
0: Δεν το είδες το Λούμπεν TV?
1: Όχι, δεν έτυχε.
0: Αλήθεια λες? Πολύ δυνατό. Τίτλος με τη φλογέρα έξω. Αχάμπαρος. Λοιπόν, τι να κάνω. Έτσι το βγάλε το Λούμπεν, κυρία Έλενα.
2: Ταράσα και η ανώτατη εκκλησιαστική του μόρφωση και πορεία δεν απομάκρυναν ανώτατο κληρικό από τον κρυφό του πόθο.
3: Ποιον?
2: Από τον κρυφό του πόθο να επιδείξει δημόσια τα γεννητικά του όργανα.
4: Οπα. Παρακαλώ πολύ τα επόμενα 5 λεπτά να φύγουν τα παιδιά από την οθόνη.
5: Συνελήφθη με το γενετικό του μόριο εκτός του παντελονιού.
0: Όχι, πάτε. Όχι.
5: Σκεφτείτε το, κάντε το εικόνα.
4: Όχι.
5: Ποιο παντελόνι τώρα, ο άνθρωπος ήταν με τη μαλαπέρδα έξω.
3: Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
5: Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και με τη χαρά την Μπουτζικάκη, γιατί έχουμε και τον αυτοκίνητο.
0: Κουσουλός, βλέπεις, ο κουσουλός.
5: Και θα μιλήσει για το θέμα.
0: Μπήκε βαθιά στο θέμα.
5: Αντίκρισε πραγματικά αποκρουστικό θέμα.
6: Πήγε ευλογία, είδε άλλα πράγματα.
5: Ναι,
7: αλλά. Να μην πω κάτι άλλο.
5: Πήγε τον ευλογήσει στο πάνω κεφάλι, στο κάτω κεφάλι.
1: Όχι, Παναγία.
5: Τι του είπε, για ποιο λόγο κυκλοφορούσε γυμνό?
0: Κουσουλός πήρε θάρρος πολύ.
8: Την πειματορική ράβδο με κάτι άλλο.
1: Τι αφού.
5: Εμεί θέμε που είχε ζέστη και ήθελε να αερίσει.
6: Συμβαίνει πάντως.
0: Έχω σου λέει.
5: Συμβαίνει.
6: Έχω δει δικοπέρα.
5: Τεβελβίδων πηγαίνετε με το πουλί έξω.
7: Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ ωραία ερώτηση.
6: Πάντως είναι το ένα δίκημα σεξουαλικό, το που είναι το ελάχιστης απαξίας. Εντάξει.
1: Εντάξει.
5: Κύριε Σιδέρη, έχετε πει κάτι πρωί-πρωί.
1: Πραγματικά ο κύριος Σιδέρης έχει σίγουρα πει κάτι. Δεν έχει σίγουρα.
4: Να βρίσκει το πουλί.
5: Δηλαδή αν μισάβρο μεθαύρο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γυμνό να κυκλοφορεί, τι θα πει εσύ όλο σημασία επειδή κυκλοφορούσε γυμνό?
6: Με το χαμόγελο
1: στα σπίτια.
6: Γνωρίζοντα τον χρόνια, έπεσε από τα σύννεφα.
5: Τον ήξερε. Πάρα πολύ καλά.
0: Το συνδυασμό του περιοδικού του εκκλησιαστικού εκκλησία online.
1: Καλά, ήταν, τι θα έλεγε?
3: Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
1: Να μπω και στην εκκλησία να αρχίσω τα...
6: Αυτό της μάρτυρας πάει και πει τελικά δεν ήταν έτσι όπως τα είδα τα πράγματα ή ανακαλώ.
1: Τι είπατε?
5: Τι λέτε καλέ, και η φουρνάρισα τον είδε.
9: Ήταν έξω το μωρό.
1: Ναι.
0: Α, η φουρνάρισα τον είδε.
9: Μία φλογιά να πήγαινε και ένα μίλκο.
10: Μίλκο. Ψηλά το κεφάλι.
5: Στο πάνω κεφάλι, στο κάτω κεφάλι. Ήθελε μια φλογέρα και ένα μίλκο ο άνθρωπος.
6: Πηγαίνουν.
5: Με τη φλογέρα έξω.
1: Αχα, καλό,
6: Και αυτή μπορεί να ανακαλέσει.
5: Γυμνός.
6: Και μπορεί να ανακαλέσει και
5: να ανακαλέσει.
6: Και τελικά δεν προσευλήθη, γιατί εντάξει, η παραίδα.
5: Το γράφουμε όλο αυτό. Αυτό συνέλαβαν γυμνό.
6: Εντάξει, και τόσοι συλλαμβάνονται και τόσοι αθώνονται.
3: Το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα.
5: Το τσίου τσίου έξω ήταν, κύριε Σιδέρη, το αντιλαμβάνεστε.
11: Ακόμα και οι κότες το καταλάβαν.
5: Ο κύριος Νίκος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Θα μας τα πει λοιπόν όλα και θα απαντήσει και στο ερώτημα του κύριου Σιδέρη.
0: Μήπως κρατούσε και πολύ στο θέμα αυτό.
5: Αυτό και το πέρασε για κάτι άλλο.
12: Θέλω να πω ότι σε αυτό τον κύριο Σιδέρη, όπως και τον άλλο τον ωραίο κύριο που έλεγε ότι έπεσε από τα σύννεφα.
13: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσει.
12: Θα σου φέρω αλεξίπτετο για να έχεις την άλλη φορά.
5: Θα μυρίσω τα νύχια μου, τι να κάνω.
12: Τα νύχια σου να μην τα μυρίσεις, το στόμα σου όμως να κλείσεις. Αυτός ο άλλος ο δικηγόρος, ο οποίος θα πάρουμε πίσω και θα δούμε, επειδή υπάρχουν τέτοιοι τύποι σαν κι αυτόν, φοβόνται οι άνθρωποι να μιλήσουν.
0: Παιδιά, έγινε πολύ δυνατό θέμα. Βλέπεις ο Κουσούλας τι έχει κάνει Ελληνάκι εδώ πέρα.
1: Σίγουρα το θέμα δεν είναι.
0: Ρε παιδιά.
1: Σίγουρα το θέμα δεν είναι ίσον ο σημασίας. Είναι. Και σας μίζωνο σημασίας, πιο μίζωνος δεν γίνεται.
0: Και σας θυμίζω για το συγκεκριμένο Μητροπολίτη, έχει να επιδείξει στο μέρος του εκεί που είναι κάτω και τα λοιπά, σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο και έχει βραβευτεί γι' αυτό. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
14: Εδώ απάτσι.
1: Έλα, άμα...
14: Λοιπόν, αν ένα κλουβί, η πόρτα το κλουβί είναι ανοιχτή,
0: ναι,
14: τι σημαίνει, το πουλί
0: θα φύγει.
14: Πέθανε. Ή πέταξε, η ψόφιση ή πέταξε.
0: Ή πέταξε το πουλί. Άμα ανοίξει την πόρτα, έφυγε το πουλί. Δεν κάθεται μέσα.
14: Ναι, έφυγε η ψόφιση. Αυτό ναι, έκανε και ο Μητροπολίτης.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δίστανται οι απόψεις. Λέει ότι μπορεί να ήταν ατύχημα, δεν το ήθελε κτλ. Δεν ξέρω, τι πιστεύεις.
1: Περίμενε να πατσεις. Σου έχει τύχει καμιά φορά να βγεις και εσύ με το πουλί έξω. Συγγνώμη, τι ατύχημα. Όχι, συγγνώμη μου, έφυγε το πουλί μου.
14: δεν είναι και σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Να ορίστε γιατί... όμως, ασχολήθηκαν όλα τα κανάλια με
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι
0: το
1: σοβαρό θέμα,
0: θέμα.
1: Είστε καλά όλοι.
14: Έλληνες είμαστε ώσπου να βγει μια γυναίκα γυμνή για να το αλλάξουμε.
0: Μάλιστα.
14: Στη Φραγκούρτη, στη Φραγκούρτη.
0: Άρα λες δεν τρέχει και τίποτα αν βγει κανένα έτσι έξω. Μάλιστα. Πόσο μάλλον και η Μητροπολίτη.
14: Λοιπόν,
0: διαφωνεί η Έλληνα, διαφωνεί απάντηση.
1: Καλά, αλήθεια.
14: Λοιπόν, ακούγουμε στη Φραγκούρτη.
0: Βρε, ακούγεσαι, αλλά...
1: Πώς βέβαια ακούγεσαι.
14: Σε μια γειτονιά πολυκοσμική,
0: ναι.
14: Χειμώνα καλοκαίρι, ναι. Ήταν ένας που δεν είχε φορέσει ούτε κάλτσα, γυμνός.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ωραίο όμως. Δεν είναι ωραίο όμως, λοιπόν, δεν είναι ωραίο όμως.
14: Ναι, αλλά τον πήραν μια φορά μέσα, δυο φορές, το έδειξε τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
14: Και το δικαστήριο τον αθέωσε, λέει, αυτός δεν θέλει να φορέσει ρούχα, έτσι θέλει όπως τον γέννησε.
0: Μάλιστα, τι να πω.
14: Και κυκλοφορούσε χειμώνα καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Οπότε, εσύ αν τον έβλεπε στο Μητροπολίτη δεν θα σε ενοχλούσε λοιπόν.
1: Θα πήγαινε να του κάνει χειραψία, να του κλείσει το χέρι.
14: Τον είχα δίπλα στη γειτονιά μου εκείνο εκεί που τον
0: όχι βρέα για τον αυτό που έχει στη γειτονιά σου. Για τον Μητροπολίτη σου λέω.
1: Θα πήγαινε να του φιλήσει το χέρι, απάντησε.
0: Θα του φιλούσει το χέρι.
14: Ε, όχι, δεν
1: θα
0: όχι.
1: Συνεχόμαστε σιγά σιγά.
14: Ούτε, συγγνώμη, να μην πω τώρα τη λέξη ούτε του παπά να
0: όχι, όχι.
14: Γιατί η πουριά του παπά είναι τρύπια, δεν έχει.
0: Εντάξει, εντάξει. Οπότε, εντάξει. Οπότε τώρα τα βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Τώρα ναι. Τώρα έδωσε απάντηση. Μπράβο. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Με... Δεν το κουσούλα. Το πήρε πολύ ζεστά, σου λέω.
1: Γιορκτέο μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο. Είμαστε στο κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο.
0: Τι παλιό παιδί μου, εδώ μιλάμε. Μη, θα μας πάρουν το δίπλωμα, Έλενα. Θα μας πάρουν το δίπλωμα, ρε Έλενα. Άλλαξα οι κανόνες, ρε Έλενα.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέ αυτό το διάστημα, αν δεν έχετε χάσει ήδη το μυαλό σας με αυτά που ακούτε, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
13: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Άντε τώρα να κάνε μαντεψιά. Άντε τώρα κάνε.
1: Τώρα είναι μεσημέρι. Λογικά έχει ζέστη πολύ.
0: Ναι.
1: 27 θα πω.
0: Και όμως είναι 27 η βαθμή του Κελσίου, κυρίες
1: και κύριοι. Το βρήκα!
0: Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπασλείου, το βρήκες.
13: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
16: Από

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Επανήλθαμε λοιπόν για το τελευταίο μας ημίωρο για τα τελευταία 25 λεπτά. Μαζί μας και σήμερα.
1: Κατασκηνώσεις κούρα θα πάμε. Έτσι θα πούμε στην τελέση το τελευταίο μας ημίωρο. Καλοκαιρινά και ωραία. Φύγαμε λοιπόν για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν, καλά ακούσατε, μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο στο μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν είναι οι ημερομηνίες οι φετινές. Προλάβετε, διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν όπως τα ξέρετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.

0: Μάλιστα, 7 seconds και ακούγεται ακόμα ευχάριστα. Λοιπόν, η διασκευή του 7 seconds, βέβαια. Για να πάμε τώρα και, Ελενάκη, διαγώνισμα ή θες να πάμε και σε χορηγούς?
1: Ό,τι καίν θα πάω πρώτα και μετά θα πάω διαγώνισμα.
0: Άντε
1: για να δούμε σήμερα τι
0: Άντε
1: έχει γίνει.
0: Άντε να δω και σήμερα.
1: Λοιπόν, ό,τι καίν μαζί μας, όπως σας έλεγα, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου. Απαραίτητα τώρα το καλοκαίρι, οπωσδήποτε ο ήλιος είναι επικίνδυνος, δεν κάνει για τα μάτια μας, αλλά και όλα τα γυαλιά οράσεως που τα χρειαζόμαστε κάθε όλο το χρόνο σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας έλεγχο πει τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται

0: αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν. Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
1: Τέλεια. Πάμε λοιπόν και για το διαγώνισμα το σημερινό.
0: Ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
1: Ωραία.
0: Γεγονότα. Βάλε λίγο άμπα Waterloo.
1: Waterloo.
0: 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις
1: των οποίων
0: ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης.
1: Μάλιστα. Οπότε από αυτό είναι εμπνευσμένο και το τραγούδι των Άμπα, όπως καταλαβαίνετε, το Waterloo που ακούμε αμέσως τώρα.
0: Έχει μια Άμπα. Δεν ξέρω αν είναι εμπνευσμένο από αυτό, αλλά λογικά.
1: Ναπολέον και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
0: 1904.
1: Αφού λέγεται τον Ναπολέον.
0: Ναι, άρα... φαντάζομαι από αυτό είναι. 1904, ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάις σκοτώνει σε μονομαχία τον
1: την
0: βουλευτή.
1: Την Έλλη Στάι τι την έχει?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν κάποιος πρόγονος. Σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων, Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε ξεβρίσει τον Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο υπουργός, κατά τα ηθώτα της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του.
1: Αυτά είναι, ρε,
0: την
1: παιδιά,
0: οποία
1: χρόνια
0: αποδέχθη ο Χατζιπέτρος.
1: Δηλαδή, πάμε να μονομαχήσουμε. Τι κανονικά είπε, και με το νόμο.
0: Έλα εδώ να μονομαχήσουμε.
1: Πάμε να μονομαχήσουμε. Κότα κοτάρα, έλα εδώ. Και ποιος κέρδισε?
0: Κέρδισε ο Στάις.
1: Ο άλλος πέθανε, ο άλλος.
0: Πέθανε,
1: το
0: ναι.
1: Το σκότωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μη χειρότερα, Παναγία.
0: 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που φυσικά εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γιώργο Αμπατζιόγλου.
1: Μάλιστα.
0: 1953. Το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη.
1: Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα τι δουλειά έχει η Ελλάδα να πάει να πολεμήσει τον πόλεμο της Κορέας.
0: Έλα ναι. 1976. Ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων, ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: Νομίζω κορυφαίος είναι.
0: 1992. Σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος μοιράζει, συντρίβεται, ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς.
1: Μάλιστα.
0: 2015. Την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ευρώ. Ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τσίπρας.
0: Ναι, και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ήταν οι Τσιπραίοι που έλεγαν όχι και οι άλλοι που έλεγαν ναι. Και αυτοί που ήθελαν ναι στην Ευρώπη συγκεντρώθηκαν σαν σήμερα στο Σύνταγμα, είπες?
0: Ναι, ναι, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, πριν πάω...
1: Ζήσαμε και με Τσίπρα, ρε παιδιά.
0: Ζήσαμε. Πριν πάω στο διαγώνισμα, πρέπει να πάμε και στους χορηγούς μας και λέω να σας πάω κτέλ. Μπιπ! Και μάλιστα... Στις ωραίες εκδρομές τις καλοκαιρινές που ετοιμάζει το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, ο Κάστορας Tours. Ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα, είναι η πρώτη μας καλοκαιρινή εκδρομή. Παραλία Κατερίνης, φεύγουμε αυτή την Κυριακή με 12 ευρώ το άτομο. Και για την άλλη εβδομάδα σας έχουμε τρεις εκδρομές. Ξεκινώντας από το Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και Κυριακή 28 Ιουνίου έχουμε δύο εκδρομές, Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και η Φαντιδή, γιατί βγήκαν τα μπρούκις.
1: Βγήκαν τα μπρούκις, παιδιά, και όλος ο κόσμος πάει να δοκιμάσει τι είναι αυτό το νέο γλυκό που έχει τρελάνει την Ελλάδα.
0: Το πιο viral γλυκό αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, μπορεί και σε άλλες χώρες, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά λογικά για να κυκλοφορήσει στο TikTok είναι παγκοσμίως viral.
1: Δοκιμάστε μπρούκις από η Φαντιδή.
0: Πουθενά άλλου δεν υπάρχει εκτός από τον Φαντιδή.
1: Λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι αν βγω σήμερα, πάω η Φαντιδή να πάρω μπρούκις.
0: Σου υπόσχομαι ότι κάνω δίαιτα. Μπορούμε, αλλά... άκουσε με. Επειδή αυτή την εβδομάδα έφαγα ένα γλυκό.
1: Ναι.
0: Και επειδή σήμερα λογικά θα φάμε και την τούρτα από η Φαντίδη που έχουμε πάρει
1: βεβαίως,
0: από.
1: Έχουμε
0: για τον brother. Έχω εξοφλήσει, έχω εξαντλήσει τα γλυκά αυτή τη
1: εβδομάδα. Εγώ μπορώ να πάρω ένα για να δοκιμάσω πρώτη.
0: Εσύ έχει εξαντλήσει τα γλυκά αυτή τη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα όμω.
1: Έχω μάθει ότι το συγκεκριμένο γλυκό δεν έχει καθόλου θερμίδα.
0: Ναι, καλά. Την επόμενη εβδομάδα όμω.

0: και παγωτή, γιατί το καλοκαίρι πρέπει να το περάσουμε δροσερά, παιδιά. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Από σήμερα καίγεται ο τόπος. Πάρα πολύ προσοχή. Είμαστε και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας καλημέρα, Χιλιόδεντρο.
1: Πάω και Ανθοπολείο Χλώη πριν συνεχίσουμε με το διαγώνισμά μας και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είμαστε όμως και στο κατακαλό καιρό, όπως λέει και ο Father, και τι μας αρέσει πολύ το καλοκαίρι, να καθόμαστε αυλές και μπαλκόνια. Ό,τι έχει ο καθένας μας, δεν έχει καμία σημασία, από τη μεγαλύτερη αυλή μέχρι το πιο μικρό μπαλκονάκι, πρέπει να το στολίσουμε. Να βάλουμε λίγα ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου που θα βρούμε στο Ανθοπολείο Χλώη. Να βάλουμε κατά πράσινα φυτά. Να δώσουμε χρώμα στο χώρο μας, να καλέσουμε μετά την παρέα, τους φίλους, να περάσουμε καταπληκτικές βραδιές. Φυσικά, μπορούμε να πάρουμε και τα κεριά από Noble Senses που θα βρούμε στο Ανθοπολείο Χλώη, τα οποία έχουν μυρωδιές η μία καλύτερη από την άλλη. Διάρκεια, ώρες. Ένταση του αρώματος, ατέλειωτη. Δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. Όσοι τα έχετε πάρει έστω και μία φορά, ξέρετε γιατί ακριβώς σας μιλάω. Μυρίζουν και χωρίς να καίνε αυτά τα κεριά, είναι καταπληκτικά. Μας βρίσκεται λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα στη Χλώη, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Ρώτα τους φίλους, λέει ο Νίκος ο Παγουτζής, τους απόστρατους ή αυτόν τον. Κάτω άτιμο. Τον Ελληνοαμερικανό, λέει, τον εκπρόσωπο, όχι εκπρόσωπο, τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων, εννοεί στην Ελλάδα. Που τον είχαμε εδώ και σύστηκε η γη στο σταθμό εδώ πέρα.
1: Το θυμάμαι.
0: Ε?
1: Το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι καπέλο, κανένα που φαν Τραμπ.
1: Είχε κάνει και το σήμα. Ποιο ήταν το σήμα του Τραμπ?
0: Ε?
1: Που είχε βγει φωτογραφία
0: κάτω. YMCA.
1: Όχι, το σήμα. Ποιο σήμα
0: είχε? Σήμα, τι πιο σήμα.
1: Είχε ένα σήμα.
0: Α, το Make Great America Again.
1: Είχε στη φωτογραφία κάτι. Τώρα θα με αναγκάσει να ψάξει φωτογραφίες.
0: Έχω βγει και φωτογραφία με τον πρόεδρο.
1: Όχι, ρε, δεν έχεις βγει φωτογραφία με τον πρόεδρο. Πού δεν έχεις βγει φωτογραφία με
0: εδώ
1: τον πρόεδρο?
0: Εδώ μας είχες βγάλει εσύ, νομίζω.
1: Όχι, τον πρόεδρο σκέτο, μόνο του τον είχα βγάλει. Είχε κάνει ένα σήμα, και, γιατί τον είχα βγάλει φωτογραφία και μου λέει, όχι, περίμενε να κάνω. Α, έτσι που είχε κάνει.
0: Α, τη γροθιά, έτσι. Γροθιά. Α, νόμιζα σήμα, μάλιστα. Αυτά είναι, κύριε Νίκο. Πού να τα ξέρετε εσείς αυτά εκεί, κομμουνιστέ. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Λοιπόν, προχωράμε στις γεννήσεις.
0: Για την Κορέα, λοιπόν, έχεις απορίες. Να τον ρωτήσω αυτόν, κατάλαβες.
1: 1929 γεννήσεις.
0: Ναι.
1: Γιούργεν Χάμπερμας.
0: Γιούργεν.
1: Γιούργεν. Γιούργεν, μην με μπερδεύεις.
0: Γιούργεν.
1: Γιούργεν Χάμπερμας.
0: Χάμπερμας, δύσκολο.
1: Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού.
0: Έχουν οι Γερμανοί φιλόσοφο.
1: Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα.
0: Μάλιστα.
1: 1934.
0: Αρχικά δεν δικαιώται κανένα κράτος να έχει φιλόσοφος εκτός από την Ελλάδα.
1: Από πού και ως πού το βγάζει το
0: τσιπέρασμα? Γιατί αυτό είναι, παιδί μου.
1: Ξέρεις κανέναν Έλληνα φιλόσοφο εκτός από τους αρχαίους?
0: Η αρχή, αυτό ακριβώς. Από εκεί,
1: δηλαδή, από εκεί θα έπρεπε να μην
0: φιλοσοφεί. Εκεί σταματάει
1: κόσμος,
0: η επιστήμη.
1: Ο κόσμος δεν θα έπρεπε να φιλοσοφεί?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Αφού τα πάνε όλα οι ειδικοί.
1: Δεν τα πάνε όλα.
0: Δεν τα
1: πάνε όλα και μερικά που είπαν ανατράπηκαν κιόλα.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει άλλο φιλόσοφο.
1: 1934, ό,τι να λέμε. 1934, όχι, Δημήτρης Μηταράς.
0: Ναι,
1: εντάξει, υποστηρίζει λάθος πράγματα.
0: Λάθος, τι σημαίνει.
1: Δημήτρης Μηταράς.
0: Γιατί να κάνω εγώ λάθος?
1: Γιατί να κάνω εγώ?
0: Δημήτρης Μηταράς.
1: Γιατί εγώ μιλάω επιστημονικά γι' αυτό. Δημήτρης Μηταράς.
0: Ο Δημήτρης Μηταράς είναι ζωγράφος.
1: Συγκεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. 1942, Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Επιτέλους βάζεις και κανένα εύκολο.
1: Εντάξει, είπα, σε δυσκόλεψα πολύ τις προηγούμενες
0: μέρες. Έχει ο Πολ Μακάρτνεϊ, τραγουδιστής των Beatles, των Wings που έκανε μετά, και έκανε και solo καριέρα φυσικά.
1: Πολύ καλά τα έχεις πάει ως τώρα και νομίζω ότι θα συνεχίσει να τα πηγαίνεις. Πιστεύω τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Πριν συνεχίσω όμως, να σε πάω και στα ωραία μας. Να σε πάω σε μια νέα αγαπημένη συνήθεια. Να σε πάω Fellowship of Magic. Oh. Το οποίο δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Πρόσεξε ατμόσφαιρα, χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, γιατί θέλουμε να πούμε και δύο κουβέντες με τους ανθρώπους που έχουμε βγει, παιδιά. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάκια.

0: σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Όχι απλά στην Καστοριά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία είναι το πρώτο θεματικό καφέ. Θέμα μας αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και ο Χάρι Πότερ. Αυτό για εσάς που είστε και λάτρεις, αλλά και για εμάς που, εγώ ας πούμε, δεν είμαι φανατική του Άρχοντα, αλλά άνετα μπορώ να πάω και να καθίσω και να απολαύσω όλα τα υπόλοιπα ωραία που σας είπα. Έχουμε και δύο πολύ ωραίες βραδιές που έρχονται. Αυτή την Παρασκευή έχουμε βραδιά αυτοσχεδιασμού από τη θεατρική ομάδα Το Καραβάνι στις 9 η ώρα το βράδυ και μάλιστα έχουμε τιμή ποτού 5 ευρώ και τιμή κοκτέιλ 6 ευρώ, πάρα πολύ καλές τιμές δηλαδή, και το Σάββατο έχουμε γευσηγνωσία μπύρας. Με αφορμή το Beer Festival που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην Καστοριά, τα παιδιά εμπνεύστηκαν από αυτό, συνεργάστηκαν με ανθρώπους και με την καθοδήγηση ανθρώπων που αγαπούν πραγματικά την τέχνη της ηθοποιίας, θα δοκιμάσουμε ατέλειωτες μπύρες. Στις 9 η ώρα το βράδυ επίσης. Fellowship of Magic, το νέο μας αγαπημένο στέκι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία.
1: Κύριε Χρήστο, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών, Φρίντριχ Νίτσε, Γερμανός. Ευχαριστώ.
2: Άντε από εδώ. Θα μας πεις το Γερμανό, το φιλόσοφο Νίτσε. Άκου εσύ τώρα.
0: Πώς δεν είναι.
2: Ο Νίτσε.
0: Τι είναι.
2: Άμα είναι ο Νίτσε, δηλαδή οι αρχαίοι μόν πρόγονοι που ανακάλυψαν και τη φιλοσοφία, τι είναι.
0: Μεγάλη.
2: Α, μεγάλη. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε.
0: Γιατί πρέπει, για να είμαστε εμείς μεγάλοι, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας άλλος.
2: Μα αφού τα πάνε όλα αυτοί, οι άλλοι τι δουλειά έχουν τώρα να ανακατεύονται.
0: Δεν
2: τα
0: μπορεί.
2: Λένε με άλλα λόγια.
0: Ο άνθρωπος είναι ένα εξελικτικό. Ναι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πιστεύει τα ίδια πράγματα που πίστευε χιλιάδες χρόνια πριν.
2: Το κακό είναι ότι τα πάνε όλα οι αρχαίοι μόνο φιλόσοφοι. Και από εκεί και μετά ο κάθε ένας που ήθελε να γίνει φιλόσοφος τα έπαιρνε αυτά και τα έλεγε με άλλα λόγια.
0: Όχι ακριβώς. Τα έλεγε με προσαρμοσμένα στα δεδομένα της εποχής. Δεν μπορούμε να ζήσουμε δυστυχώς ή ευτυχώς με το πολιτικό σύστημα που πρότεινε ο Πλάτωνας, ας πούμε. Δεν γίνεται.
2: Γιατί δεν μπορούμε.
0: Δεν γίνεται πια.
2: Εντάξει,
0: γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
1: Κύριε Χρήστο, και οι αρχαίοι Έλληνες από κάποιους άλλους πιο πριν τα πήρανε.
2: Όχι. Εμείς δεν παίρνουμε από κανένα, δεν είμαστε κλέφτες εμείς, κυρία μου.
0: Άραστε. Πάω και χάω.
2: Είμαστε
0: beauty.
2: Ελλάδα.
0: Πάω και χάω καλά.
2: Πού να πάμε?
0: House of Beauty, πού να πάμε?
2: Όπα, τέλεια.
0: Δεν θες ούτε αυτό. Όχι. Θες να διαφωνήσουμε
3: και εκεί. Καλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών ήταν αρχαίος Έλληνας.
2: Ναι.
3: Και είναι ο μεγαλύτερος για μένα, γιατί είχε πει το εξής.
2: Τι?
3: Ο ηλίθιος είναι ακαταμάχητος.
2: Μπράβο.
3: Εδώ σας θέλω, βρείτε ποιος ήταν.
2: Ο ηλίθιος είναι ακαταμάχητος.
0: Φυσικά νομίζω ότι το έχει πει ο Αϊνστάιν.
2: Ο Αϊνστάιν το έχει πει αυτό, νομίζω. Δεν το έχει πει αρχαίος. Μπορεί να το πει και κανένας αρχαίος.
0: Μπορεί να το πει. Πολύ πιθανό.
2: Αρχαίος ουσιαστικά, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε House of Beauty. Γιατί πείτε μου κι εσείς τώρα, ρε παιδιά, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άνδρες. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Με θεραπείες προσώπου λοιπόν, μεσοθεραπεία για την ακρίβεια προσώπου, για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, να κάνουμε τις βλεφαρίδες μας έτσι σαγηνευτικές, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και μνηφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του. Νομίζω οι φετινές είστε τακτοποιημένες, οπότε πάμε για 2027 τώρα με το καλό να κλείσετε τα ραντεβού σας εγκαίρως και έχουμε και καινούριο μηχάνημα. Ζητούσατε κάτι και για σώμα, γιατί είναι λογικό, είναι καλοκαίρι, μας πιάνουν μερικές ανασφάλειες. Καλώς ή κακώς, τι να κάνουμε, έτσι είμαστε. Οπότε έχουμε νέο μηχάνημα V-Power και EMS που είναι κατάλληλο για κοιλιά, για ψωμάκια, για κυταρίτιδα, για μπράτσα, για γόνατα και για που δεν είναι. Είναι και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Είναι φανταστικό. V-Power και EMS, ψάξτε τα αποτελέσματά του. Θα δείτε ότι είναι πραγματικά αποτελέσματα και όχι μόνο απλά υποσχέσεις. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
2: Turn the lights off. Πάμε.
0: Θάνατη.
2: Ναι.
0: 741. Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος.
2: Ο Λέων. Αυτοκράτορας. Ο Λέων είναι ο Ίσαυρος.
0: Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 1974. Γιώργη Ζούκοφ.
2: Κάνας κομμουνιστής Γιώργης. Ρώσος σίγουρα.
0: Σίγουρα Ρώσος. Αυτό το ξέρω κι εγώ.
2: Ρώσος τι Ρώσος όμως.
0: Ρώσος.
2: Συγγραφέας. Καμία σχέση. Φιλόσοφος.
0: Στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Ωραία.
0: 2010. Ζωζέ Σαραμάγκου.
2: Φιλόσοφος.
0: Όχι.
2: Ζωζέ.
0: Θα λες μόνο φιλόσοφος.
2: Ζωζέ Σαραμάγκου.
0: Ναι.
2: Ζωζέ. Ζωζέ Μουρίνιο. Ζωζέ. Πορτογάλος.
0: Πορτογάλος, ναι.
2: Ναι. Πορτογάλος, τίποτα με την μπάλα.
0: Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. Λέων Τρίτο Ίσαυρο βρήκες, Πολ Μακάρντνεϊ βρήκες και βρήκες και Μηταρά, δηλαδή βρήκες τα μισά και επειδή με εκνεύρισες κιόλα σήμερα.
2: Στρατηγός λέει ο κύριος Νίκος, μα πέσατε έξω κύριε.
0: 10 βάση.
2: Τι 10 βάση καλέ, ωραία μας τρελάνετε τώρα. Με γέλασε ο στρατηγός λέω, ο Νίκος που με είπε στρατηγός. Άκου τώρα εσύ.
0: Στρατάρχης είπα.
2: Στρατάρχης.
0: Ναι. Ρώσος στρατάρχης. Ναι, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Άλλο στρατάρχης, άλλο στρατηγός.
0: Στρατάρχης είπα.
2: Α, τότε, δηλαδή αν έλεγα στρατηγός θα με πιανε.
0: Θα σου πιανα, ναι.
2: Άντε να πάρει, ευχή να πάρει. Άντε δεν διαβάζει, δηλαδή, δεν βλέπει ταινίε. Απέζει και ταινία αυτό ο στρατηγός.
0: Δεν παίζει ο στρατηγός, φαντάζομαι θα έχει γίνει η ζωή του.
2: Α,
0: λέει,
2: μπορεί. Εσεί κύριε Νίκο, τέτοιε ταινίε βλέπετε με κάτι Ρώσους κομμουνιστές. Αυτά βλέπετε.
0: Του κομμουνιστάς βλέπετε.
2: Όσες καταλαβαίνω. Λοιπόν, και παοκτζής και κομμουνιστής. Δηλαδή έλεος πια. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος.
0: Αχ, Θεέ μου. Τελειώσαμε ρε φάτε. Τελειώνουμε βασικά.
2: Αλήθεια.
0: Τελειώνουμε σιγά σιγά.
2: Τέλος.
0: Ναι. Να πάω και... Μέση Μάρβελς. Και θα σας πάω στα τμήματα ενηλίκων, λέω.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί όπως έχω ξαναπεί... Και το Messi Marvels είναι για μικρά παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι. Δεν θέλουμε λίγη από τη μαγεία του Messi Marvels. Φυσικά και τι θέλουμε. Τμήματα ενηλίκων λοιπόν στο Messi Marvels και συγκεκριμένα τμήματα κεραμικής. Οπότε, εάν και εσείς νιώθετε την ανάγκη να δημιουργήσετε, να εκφραστείτε και να αφιερώσετε χρόνο σε εσάς, το Παπί Pottery Studio είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Έχουμε δύο τμήματα, έτσι ώστε κάποιον να εξυπηρετεί καλύτερα το δικό σας πρόγραμμα ανάλογα με τη δουλειά σας. Και οι μεγάλοι λοιπόν πάμε Messi Marvels. Φεύγουμε για Μητροπόλεως, αγαπημένοι, ανηφορίζουμε. Έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως το Messi Marvels. Για να κλείσετε τη θέση σας. Προσέξτε τώρα, είτε για όλα τα παιδικά προγράμματα του Messi Marvels, είτε για τα παιδικά πάρτι που γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο στο Messi Marvels, είτε για τα τμήματα κεραμικής που είναι για εμάς τους ενήλικες, μπορείτε να καλείτε καθημερινά στο 24670-24639.
2: Τελειώσαμε τώρα, και ναι. Για σήμερα. Για πάρα δούμε. Πολύ ωραία.
0: Έχει κανένα νέο που ξεχάσαμε.
2: Τι έχουμε κι άλλα.
0: Να δούμε ρε παιδί μου.
2: Αύριο Παρασκευή.
0: Αύριο Παρασκευή,
2: Έτσι.
0: Και ακόμα δεν έχουμε βρει το θέμα της εκπομπής.
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν είπατε καμιά ιδέα.
2: Θα σκεφτούμε όλο τη νύχτα.
0: Όλη τη νύχτα θα σκεφτόμαστε.
2: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε να βρούμε το καταλληλότερο για αύριο θεματάκι μας.
0: Ωραία. Θα σας αρέσει σίγουρα.
2: Τι έγινε, παιδιά.
0: Εδώ. Ψηφιακή έλεγχη στο επίκεντρο γάμοι, βαφτίσεις και συνεργεία αυτοκινήτων. Πώς ενδιαφέρει. Γάμοι, βαφτίσεις και συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Τα συνδυάζει όλα αυτά μαζί.
0: Όλα αυτά.
2: Και θα γίνονται έλεγχοι.
0: Ψηφιακή.
2: Ψηφιακή, δηλαδή.
0: Τι θα ελέγχουν, δηλαδή. Θα μπω τώρα στο άρθρο, μισό λεπτό.
2: Αμάν.
0: Α, είναι ρεπορτάζ.
2: Είναι ρεπορτάζ.
0: Το Action 24.
2: Βεβαίως. Οπότε.
0: Θα το δω μετά. Σας
2: περιμένουμε και αύριο.
0: Ναι. Ωραία το πρωί.
2: Το πρωί. Ωστότε, περάστε ωραία την υπόλοιπη μέρα. Υπέροχη μέρα.
0: Το απόγευμα έχει έκθεση ζωγραφική στο Λεμόνι στο Αρχοντικό Μπασάρα. 6 με 9 και πρωινές ώρες, αλλά τώρα το πρωί δεν το προλάβατε. 6 με 9 το απόγευμα λοιπόν. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε και αυτό από τη σημερινή πολιτιστική ατζέντα.
2: Από μένα και την Έλενα.
0: The boy.
2: Ποιος ακολουθεί, παιδί μου.
0: Jumbo Jikas, New Music Hell.
2: Οπότε από μένα και την Έλενα.
0: The boy.
4: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρω σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alesso με One Republic, Jack Jones και Slimane. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Latin Chart της Αμερικής σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Niall Horan και End of an Era.

πρώην One Republic, Nile Horan με το End of an Era στο New Music Show και πάω τώρα στην πρώτη συνεργασία για σήμερα. Ο Alesso και ο Ryan Tedder επανενώνονται. Μετά λοιπόν από το Calling Lose My Mind, Scars και το remix του If I Lose Myself, ήρθε η ώρα για το In Your Eyes. Ο Alesso επέστρεψε στο μελωδικό ήχο και η φωνή του frontman των One Republic ταιριάζει σε οποιοδήποτε είδος. Το αποτέλεσμα, το επόμενο Festival Banger που έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο

Αυτή τη στιγμή η Slater συνεργάζεται με τον Madion στο Far Away στο New Music Show και είπα τώρα σε δύο από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές καλλιτέχνηδες της σημερινής ισπανικής pop σκηνής. Η Αναμένα με τη Lola Indigo συνεργάζονται στο Patito, που στα ελληνικά σημαίνει όλα για σένα. Το concept του κομματιού έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ένα απαιτητικό βίντεο κλιπ, καθώς και οι δύο καλλιτέχνηδες είναι γνωστές για τις χορευτικές τους ικανότητες. Φανταστείτε τι θα γίνεται στο βίντεο κλιπ τώρα. Μια κυκλοφορία στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: 2.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Antennes FM 93,6.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with Yanni Buzica.
12: My name is Benson Boone.

0: μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το αγαπημένο Take Me There, πολύ ψηλά στο Shazam chart της χώρας μας από τον Da T. Και πάω τώρα στον Band, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από το Rolling Stone ως EDM Superstar και τον συμπεριέλαβε στην λίστα Future 2026 με τα 25 top ονόματα της χρονιάς. Το νέο του single Love Tonight κυκλοφόρησε μετά την πρώτη εμφάνιση στην καριέρα του στο Coachella, μια sold out συναυλία στο Under the Gay Bridge και ένα headline show στο EDC Las Vegas. Σε όλα αυτά να προσθέσω ότι πλέον έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο stream σε παγκόσμιο επίπεδο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Bond.

Εμίν και Τζόνι στο Viral Fireplace και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το La Camisa Negra του Juanes ήταν το τρίτο single από το τρίτο του άλμπουμ Mi Sangre. Ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο τραγούδι στο Hot Latin Songs στην Αμερική εκείνη τη χρονιά, πίσω από το La Tortura της Shakira. Έφτασε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Αυστρία και Γαλλία και μπήκε στο top 20 σε κράτη όπως Βέλγιο και Νορβηγία. Αυτό όμως που το σημάδεψε ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη του νεοφασισμού στην Ιταλία λόγω της συσχέτισης του La Camisa Negra του Μαύρου Πουκάμισου με τους φασιστές του Μουσολίνη. Ο Χουανές έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία σχέση με το φασισμό και ότι οι άνθρωποι μπορούν να ερμηνεύσουν τη μουσική με κάθε τρόπο. Το La Camisa Negra λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Ισπανία και Δανία και ήταν στο νούμερο 1 στο Billboard Hot Latin Songs σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
6: Στις 18 Ιουνίου του 1930, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο ταξί της ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε ποιος το πήρε πρώτος, ξέρουμε όμως ότι δεν χρειάστηκε ποτέ στη ζωή του να πάρει ταξί. Ο γεννημένος το 1942, σαν σήμερα, Ρίτσαρντ Πέρι. Αυτός είχε πολυτελή αμάξια και σοφέρ. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας. Πάμε τώρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, στην οποία έχει διαπρέψει η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, που γεννήθηκε το 1952, σαν σήμερα. Και επιστρέφουμε στη μουσική, όπου το 1983, σαν σήμερα, οι Σουηδοί Yellow κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που είχε για εξώφυλλο μια τρισδιάστατη εικόνα, την οποία βέβαια δεν μπορούσες να τη δεις κανονικά, γι' αυτό οι Yellow έδιναν δώρο σε κάθε βινήλιο και ένα ζευγάρι 3D γυαλιά.
5: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Μπάουζα και Magnetic. Και πάω τώρα στον Jack Jones και ένα track το οποίο το έφτιαξε πριν από 3 χρόνια. Το Bullying Me Back πρόσφατα το έβγαλε από το σιρτάρι του και άρχισε να το δουλεύει ξανά με σκοπό να το φέρει στο σήμερα. Το νέο του dance hit μόλις κυκλοφόρησε και μάλιστα ο Βρετανός παραγωγός λίγες μέρες πριν το κάνει διαθέσιμο ανέβασε στα social του όλη τη διαδικασία δημιουργίας του. Ο Jack Jones θα είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστεί στο απόλυτο φεστιβάλ του Rugby League την Κυριακή 5 Ιουλίου στο στάδιο Hill Dickinson της Everton στην Αγγλία. Η νέα του κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Κομμάτι του FIFA World Cup 2026 από την Shakira και τον Burna Boy ήταν το Die Die και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η νεότερη γενιά έμαθε το Dancing in the Moonlight από τους Jubel το 2018. Οι παλιότεροι το ξέρουμε από τους Top Loader που το έβγαλαν το 2000. Όμως το track είχε βγει το 1972, ενώ η αρχική εκτέλεση βγήκε το 1970. Από αυτές τις τέσσερις εκτελέσεις, εγώ διάλεξα να πάμε 26 χρόνια πίσω, τότε που οι Βρετανοί Top Loader γνώριζαν παγκόσμια επιτυχία. Αρχικά έφτασαν μέχρι το νούμερο 19 στην Αγγλία, ενώ μετά, αφού έβαλαν το χεράκι τους στην παραγωγή Stargate, σκαρφάλωσαν μέχρι το 7 και έγινε 6 φορές πλατινένιο στην Αγγλία. Αλήθεια, πόσο

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

Ο Γιάννης Μπουτζίκας και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού ήταν αυτή εδώ. Tame Impala και Jenny στο Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Ιουνίου 2018, ο Αμερικανός ράπερ Εξτετασιόν πυροβολήθηκε θανάσιμα σε ηλικία μόλις 20 ετών. Το ατυχές γεγονός έγινε κατά τη διάρκεια μιας ληστείας σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στη Φλόριντα. Οι επιτιθέμενοι εγκατέλειψαν το μέρος αφού είχαν κλέψει από αυτόν μια τσάντα Louis Vuitton που περιείχε 50.000 δολάρια. Άλλο ένα μεγάλο ταλέντο που έφυγε νωρίς. Το πιο mainstream hit στην σύντομη καριέρα του ήταν το Arms Around You με τη συμμετοχή των Lil Pump, Maluma και Swae Lee που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Somber με το Homebreaker στο New Music Show και πάντα στον Σλιμάν, ο οποίος επέστρεψε με το Selfish EP που αποτελείται από 5 τραγούδια. Ο ίδιος βέβαια παραμένει πιστός στην ένταση και τη συναισθηματική του δύναμη που βγάζει στα τραγούδια του. Πρώτο single είναι το Higher, η συνεργασία του με την Βανινά. Οι δυο τους γνωρίζονται από τα πρώτα βήματα της καριέρας ως γαλλική μουσική βιομηχανία, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή στο παρελθόν. Το Higher αποτελεί το πρώτο επίσημο κοινό του single, το οποίο σχεδιάστηκε για να αναδείξει την κοινή τους αγάπη για την soul μουσική. Το βίντεο είναι γυρισμένο στο Μαρόκο. Το track έχει ανατολίτικες επιρροές και σάμπλα από ένα παραδοσιακό τραγούδι. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Tu sais quand je coule que la vie m'assomme, je suis beaucoup moins cool. Fermé dans ma bulle, la tête au sol, beaucoup trop soul. Je fonce dans le mur et c'est trop sombre pour revenir indemne. Quand je suis tombé, j'ai vu la lumière, je dis que

Show σήμερα 5η 18 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τηλεφύγει σήμερα Camel Fat και Josh Gigante στο So Good. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 2-29-012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
4: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
2: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
11: If you don't like something,

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 18 Ιουνίου του 1930, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο ταξί στις ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε ποιος το πήρε πρώτος, ξέρουμε όμως ότι δεν χρειάστηκε ποτέ στη ζωή του να πάρει ταξί. Ο γεννημένος το 1942, σαν σήμερα, Ρίτσαρντ Πέρι. Αυτός είχε πολυτελή αμάξια και σοφέρ. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας. Πάμε τώρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, στην οποία έχει διαπρέψει η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, που γεννήθηκε το 1952, σαν σήμερα. Και επιστρέφουμε στη μουσική, όπου το 1983, σαν σήμερα, οι Σουηδοί Yellow κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που είχε για εξώφυλλο μια τρισδιάστατη εικόνα, την οποία βέβαια δεν μπορούσες να τη δεις κανονικά, γι' αυτό οι Yellow έδιναν δώρο σε κάθε βινήλιο και ένα ζευγάρι 3D γυαλιά.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή

0: Αντένες 9:30. Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
1: Που θα κάνει τη διαφορά.
0: DJ Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
0: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
1: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
0: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
1: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
2: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.